0: τσαλάκα.
1: Αϊτά, σαβαγατά.
0: Αουάιο.
1: Τι θα την γίνει.
0: Ε, τι έπαιρνω.
1: Ε.
0: Αουέ. Πάει και το μεσένα πάνω.
1: Αϊτά, τι έπαμε.

Τα θέλεις όλα και τα θέλεις τώρα. Ράδιο Πρωινή 93,7. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες τώρα στο ραδιόφωνο σου.

In all the good times I find myself longing for change.

Όλα όσα θέλεις είναι εδώ, στον αγαπημένο σου σταθμό. Ράδιο Πρωινή 93,7. Ό,τι θέλεις, το έχεις.

φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

93,7 πρωινή FM. Δεν πέσετε.

0: Θα απαντήσει κανείς.
1: Ορίστε.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε.
1: Τι να κάνουμε, καλά είμαστε.
0: Ό,τι μπορείτε.
1: Ορίστε.
0: Παίρνω από Καβάλα.
1: Απ' την Καβάλα. Γιώργο, εσύ είσαι.
0: Ναι.
1: Ε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θέλουμε να πνάρθουμε εκεί στο Λιβάδι. Είναι καλός ο δρόμος.
2: Άσφαλτος.
0: Στροφές.
2: Πολλές.
0: Έχετε κάποιον γνωστό εκεί να μπορέσουμε να μιλήσουμε, να κλείσουμε κάνα δωμάτιο.
2: Τα Λιβάδια επάνω.
0: Ε, πού, από κάτω κύριε.
3: Θυμάσαι που καθόμαστε και σπάγαμε καρύδια. Και το σφυρί σου ξέφυγε και μου χτυπά. Μην δώλες ηλία, μην δώλες παιδί του.
0: Χιονίζει.
2: Όχι.
0: Θα χιονίσει.
2: Ναι.
4: Όλοι οι φίλοι μου πήραν ποδήλατο και εγώ ζηλεύω πολύ.
2: Έχω δικό μου τηλέφωνο, έχω από πάνω, δεν έχω από τα Λιβάδια.
0: Το δικό μου το θέλετε.
2: Να το κάνω τι εγώ.
0: Την Καβάλα έχετε έρθει κύριε Στάθη.
2: Πολλές φορές.
0: Γιατί.
2: Έχω και αδερφή πατρεμένη εκεί απάνω στον ποτήρι.

0: Ορίστε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά και καλά.
1: Και καλή χρονιά.
0: Ευχαριστώ επίσης.
1: Καβάλα παίρνουμε.
0: Καβάλα.

ρώταγες αν σ' αγαπώ. Εγώ απαντούσα ίσως. Κι όταν μου ήρθα να σ' το πω, χάθηκες μες στο πλήθος. Μαγίσα ψεύτρα, τρελό ξωτικό.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

0: σκοτάδι. Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο. Διάφορα ροφήματα, φυσικούς χυμούς, πλούσια πρωινά και μπαγκέτες σε απολαυστικούς απίθανους συνδυασμούς. Κούπα Espresso εν κολατσιό. Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλα, στην κεντρική οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βιπέ Καβάλας.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τσίπουρο θάλασσα. Γεύση από Καβάλα και άρωμα από θάλασσα. Τσίπουρο θάλασσα. Το νέο τσίπουρο της Καβάλας. Το τσίπουρο του τόπου μας. Από την Ένωση Ποτοπιών Καβάλας.
6: Τι θα κάνουμε ρε φίλε με την ακρίβεια? Όλα ανεβαίνουν.
7: Εγώ το φρόντισα.
6: Τι έκανες δηλαδή?
7: Πήγα στην Partners ESCO και με το πρόγραμμα εξοικονομώ κατοίκων έκανα το σπίτι μου παθητικό κτίριο, μηδενίζοντας το κόστος κατανάλωσης.
6: Ακούγεται καλό.
7: Τι σου λέω. Τα ανέλαβε όλα η Partners ESCO, μέχρι και τη χρηματοδότηση. Το σπίτι μου αναβαθμίστηκε ενεργειακά χωρίς να το πληρώνω ακριβά.
6: Παθητικό κτίριο, ε.
7: Partners ESCO. Έχουν τη λύση. Partners ESCO. Ενημερωθείτε σήμερα πώς να αναβαθμίσετε και το δικό σας σπίτι.
6: Αναλαμβάνουμε επίσης
7: έκδοση αδειών, μελέτες,
6: νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων,
7: ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου,
6: έκδοση πιστοποιητικών.
7: Partners ESCO.
6: Δαγκλή 24, Καβάλα.
7: Τηλέφωνο 25 11 10 40 75 και στο partners.com.gr.
8: Η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας υλοποιεί σεμινάρια για την εκμάθηση της γραφής και ανάγνωσης των τυφλών, το οπτικό σύστημα Braille.
9: Τα μαθήματα υλοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
8: Και η πιστοποίηση είναι αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ και μοριοδοτείται για την ειδική αγωγή. Πληροφορίες, τηλέφωνο 2510-232303.
9: Κάθε Πέμπτη στη Δράμα, στο τηλέφωνο 252100-57393.
10: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 7.
11: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
12: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
11: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
13: Καφετζής Ανελκυστήρες. Εξειδικευμένος συνεργάτης ολοκληρωμένων συστημάτων Kleman. Σύγχρονη τεχνολογία που δίνει λύση σε κάθε χώρο. Υδραυλικοί ανελκυστήρες, μηχανοκίνητοι ανελκυστήρες, πλατφόρμες, κυλιόμενες σκάλες, διαδρόμους, ανελκυστήρες αμαία. Καφετζής Ανελκυστήρες. Μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή. Εγγυούμαστε την άριστη κατασκευή, την ποιότητα αλλά και την άψογη λειτουργία του ανελκυστήρα σας, τοποθετώντας υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας Kleman. Καφετζής Ανελκυστήρες. Από το 1970 ανταποκρινόμαστε στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις επιχειρήσεις με δυναμική και ανωδική πορεία στο χώρο. Καφέ Τζίσαν Ελκυστήρες. Πιστοποιημένη διαχείριση συστήματος ISO 9001 και με την εγγύηση της εταιρείας Kleman. Βενιζέλου 42, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-831-168 και 2510-227-861.
14: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
15: Ένα κιλό παράδοση, δύο κιλά γεύση και μπόλικο μεράκι. Αυτή είναι η συνταγή μας. Ζαχαροπλαστεία Αλωτινό. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις. Με αγάπη και αφοσίωση χρησιμοποιούμε τα καλύτερα υλικά για να σας προσφέρουμε γλυκές απολαύσεις που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Και πάντα με ποιότητα, γιατί είναι η δική μας παράδοση. Βρείτε τη γεύση της απόλαυσης κάθε στιγμή της ημέρας στα Ζαχαροπλαστεία Αλωτινό. Στην Καβάλα, σε δύο γλυκά σημεία. Με τιμές προσφορά στις τούρτες γενεθλίων, Ερυθρού Σταυρού και Σπετσών στον Άγιο Νικόλαο και στη Χρυσούπολη. Παραγγελίες και στην ιστοσελίδα της Volt ή του eFood.
16: Ραδιόφωνα, ακούς πολλά. Σε ένα όμως, όσα σε ενδιαφέρουν πραγματικά. Ράδιο Πρωινή 93,7.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου της πρωινής. Η ώρα είναι 7 και 1 πρώτο λεπτό, η μέρα είναι Τρίτη, Μάιος, 5 Μαΐου, γιορτάζει η Ειρήνη σήμερα. Πολλοί συμπληρώνουν, γιορτάζει και ο Ειρηναίος, έχουν απόλυτο δίκιο, απλά είναι πιο εύκολο να συναντήσεις και να ευχηθείς μια ειρήνη, είναι πιο σπάνιο να βρεις και να ευχηθείς χρόνια πολλά στον Ειρηναίο. Ξεκινάμε παρέα, φτιάχνουμε πάλι σήμερα το πρωί τη δική μας παρέα για να ξεκινήσουμε πάλι σήμερα το πρωί τη δική μας συζήτηση. Μας ενδιαφέρουν τα τοπικά πρόσωπα, τα τοπικά πράγματα, η καινούργια μέρα είναι ηλιόλουστη, ο καθαρός ουρανός, ο ουρανός είναι καθαρός πεντακάθαρος, συνεχίζουμε να περιμένουμε πραγματική βελτίωση του καιρού, συνεχίζουμε να περιμένουμε πραγματική άνοδο της θερμοκρασίας, συνεχίζουμε να περιμένουμε πραγματική επιστροφή της άνοιξης. Φαίνεται ότι είναι θέμα λίγων ημερών. Μπορεί και σήμερα, το αργότερο αύριο. Παρά το ότι το ξέρετε, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ας το επαναλάβουμε, θα είμαστε μαζί περίπου μέχρι τις 9 σήμερα το πρωί. Δίνουμε σήμερα μια προτεραιότητα στα καλά και ευχάριστα νέα, γιατί σήμερα υπάρχουν και είναι αρκετά. Περίεργο, πάρα πολύ περίεργο, αλλά να ξεκινά η Τρίτη με καλές προϋποθέσεις και δικαιολογημένη αισιοδοξία. Οι μαθητές μαζεύτηκαν χθες βράδυ στο 6ο Λύκειο, στο μεγάλο χώρο του γυμναστηρίου και εκεί ξεκίνησε το φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες, πολύ όμορφη ατμόσφαιρα με πάρα πολύ κόσμο. Το φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες ξεσηκώνει τους μαθητές, τους γονείς, τους υπόλοιπους καβαλιώτες, συνεχίζεται κάθε μέρα, αργότερα θα μιλήσουμε για αυτό που θα γίνει σήμερα. Έχουμε επίσης επιτυχίες μικρών μαθητών στο σκάκι, κυρίως δημοτικών σχολείων, εδώ της πόλης και του νομού, και αυτή η ευχάριστη είδηση, και σε πανελλήνιο επίπεδο. Κάτι πάει να γίνει με τα Τενάγη, μετά τη χθεσινή σύσκεψη στην Αθήνα, ενώ όπως γράφει σήμερα η πρωινή, παρουσιάζεται μια ευκαιρία ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Καβάλας με τη Σαμοθράκη. Τέλος, το ευχάριστο νέο είναι ότι και η καπναποθήκη πουλήθηκε,

Αυτό το πρωινό χαμόγελο, αυτή η πρωινή αισιοδοξία. Κι αν δείτε τα στοιχεία και τις εκκλησίες σε όλο τον ομό Καβάλας, μόνο μια Αγία Ειρήνη υπάρχει στον ομό μας που γιορτάζει σήμερα, βρίσκεται στη συνοικία της Κηπούπολης ή της Καλαμίτσας. Κάπου εκεί ανάμεσα στην Κηπούπολη και την Καλαμίτσα βρίσκεται η μοναδική Αγία Ειρήνη του νομού Καβάλας. Σήμερα γιορτάζει, κόσμο είχε από χθες με τον λεγόμενο Πανηγυρικό Εσπερινό. Σε λίγη ώρα, αν δεν ξεκίνησε ήδη, θα τελεστεί και η πρωινή Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Σήμερα η μέρα των Μεών και η μέρα της Ευρώπης. Είμαστε πολύ κοντά δυστυχώς σε έναν καινούριο πόλεμο ο ίδιος με τον προηγούμενο. Μια καινούρια δημοσκόπηση η ίδια με τις προηγούμενες. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται στο 31% και το Πασόκ δεύτερο στο 16%. Οι δημοσκοπήσεις δεν αλλάζουν όσο κι αν μεσολαβούν διάφορα πράγματα, πολιτικά γεγονότα, εξελίξεις, διαμαρτυρίες, μέτρα που ανακοινώνονται. Οι δημοσκοπήσεις παραμένουν σταθερές εδώ και αρκετά χρόνια. Ο Χάρης Καστανίδης αποχώρησε από το Πασόκ και μάλωσε με τον Νίκο Ανδρουλάκη και ο Ανδρουλάκης τον αποχαιρέτησε και ο Καστανίδης έφυγε με βαριά καρδιά, αλλά φαίνεται να το ευχαριστήθηκε κιόλας. Καλημέρα σε όλους, καλή Τρίτη και χρόνια πολλά στην Ειρήνη. Και τη Ρένα, να μην ξεχνάμε και την Ειρήνη που τη φωνάζουμε Ρένα. University of York Europe Campus, το πανεπιστήμιο που θέλεις να είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζεις, το πανεπιστήμιο που θέλεις, το University of York Europe Campus, είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζεις, με σχολή διοίκησης επιχειρήσεων, σχολή επιστημών, σχολή νομικής και ανθρωπιστικών σπουδών. Το University of York Europe Campus έρχεται στην Καβάλα να ενημερώσει 11 Μαΐου ημέρα Δευτέρα, 6 το απόγευμα, στο ξενοδοχείο Γαλαξίας. Όλοι είναι προσκεκλημένοι. Η Man Biz είναι στην παρέα μας, δεν φτιάχνει απλώς ιστοσελίδες, χτίζει τη διαδικτυακή μας παρουσία. Η έδρα της Man Biz είναι στην Καβάλα, σημειώστε το τηλέφωνο 2510-831-444. Καλείτε και απαντάει η Man Biz. Καλημέρα στους αδελφούς Παπαντονίου με τα συστήματα σκίασης. Δίνουν λύση σε κάθε χώρο, στο σπίτι ή στη δουλειά. Ο χώρος γίνεται δροσερός με τον κατάλληλο τρόπο, γίνεται ταυτόχρονα και όμορφος. Έχουν μια μεγάλη πορεία στην αγορά της Καβάλας οι αδελφοί Παπαντονίου στη σκίαση, μια πορεία 6 δεκαετιών. Έχουμε προετοιμάσει μια εκπομπή που θα κινηθεί εντός και εκτός πόλης. Πρώτα-πρώτα θα πάμε να μάθουμε, να καταλάβουμε τι συμβαίνει με τα τενάγη των Φιλίππων, όπου χθες έγινε επιτέλους η σύσκεψη στην Αθήνα. Πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις, οι αναμενόμενες, γιατί ορισμένα πράγματα ήταν και παραμένουν μονόδρομος σχετικά με το πρόβλημα των πλημμυρισμένων τεναγών στους Φιλίππους. Και με τις καπναποθήκες θα ασχοληθούμε και με το αστυνομικό ρεπορτάζ θα μιλήσουμε και με τα δικαστήρια έχουμε παρεδώσει σήμερα. Θα ακούσουμε τα σχόλια του Θόδωρου Θεοδωρίδη και τα αθλητικά στο τέλος της εκπομπής με τον Τάσο Πατσίδη. Καλημέρα σε όλους. Θα ξανασυναντηθούμε. Είναι θέμα ωρών ή λίγων ημερών με την πραγματική άνοιξη, αυτή που όταν τη χρειαζόμασταν το τριήμερο της Πρωτομαγιάς έφυγε, αλλά τώρα ξανάρχεται. Ή μήπως ξανάρθει. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην πόλη της Καβάλας πάνω από τους 10 βαθμούς Κελσίου, αλλά η κίνηση δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Πάμε να τα δούμε τα πράγματα πώς έχουν, πάμε να τα πάρουμε από την αρχή, πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ακούτε το ραδιόφωνο της πρωινής, είναι Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου του 2026.
πρόσκληση σε ναυτιλιακές εταιρείες και για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Σαμοθράκης Καβάλας απευθύνει το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Ειδικότερα ζητά προτάσεις και ενδιαφέρον

0: για 3 δρομολόγια την εβδομάδα όλη τη χρονιά. Το πλοίο θα πρέπει να έχει δυνατότητα μεταφοράς ως 450 επιβάτες, αυτοκινήτων γιοταχή και φορτηγών. Αποζημιώσεις τύπου Ντάνιελ, δημιουργία ενιαίου φορέα και καθαρισμό των τεναγών των Φιλίππων, το αποτέλεσμα της σύσκεψης που έγινε χθες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τοπική εταιρεία είναι αυτή που αγόρασε την καπναποθήκη στη διασταύρωση των οδών Παλαιολόγου και Δαγκλή. Αναβλήθηκε για αύριο η δίκη στο αυτόφορο του επεισοδίου σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Οικίσιανη. Στο μεικτό Ορκωτό Ξάνθης καταδικάστηκαν 2 αλλοδαποί για τη ληστεία επαγγελματία. Τον Αύγουστο του 25 στη Νέα Ηρακλίτσα αθωώθηκε γυναίκα που κατηγορούνταν για ηθική αυτουργία. Έτοιμη η πυροσβεστική υπηρεσία για τη νέα αντιπυρική περίοδο. Νέα συμφωνία του Δήμου Παγκαίου με την ΕΤΑΔ αφορά τους αμόλοφους. Προηγούμενη διοίκηση της ΕΤΑΔ κατηγορούμενη στο δικαστήριο της Καβάλας για την κακή κατάσταση του παλιού δικαστικού κτηρίου. Στοχευμένη δράση προβολής της περιφέρειας στη Βαρσοβία, κριτική στο Χριστόδουλο Τοψίδη από τον Περιφερειακό Σύμβουλο Δημήτρη Λιμπεράκη, αφορμή οι απαντήσεις του Περιφερειάρχη σε ερωτήματα για την αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο. Την 5η 14 Μαΐου η δεύτερη εθελοντική αιμοδοσία στο πρώην ΤΕΗ στο Πανεπιστήμιο της Καβάλας. Σε κατοικία στο παλιό τα γυρίσματα τηλεοπτικού παιχνιδιού τύπου Survivor όπου μετέχουν Βούλγαροι. Στα αθλητικά, 2 πρώην παίκτες του ΑΟΚ, Μπρέγκου Κατσουλίδης, κινήθηκαν νομικά κατά της ΠΑΕ για να πληρωθούν τα χρήματα που τους οφείλονται. Αυτά σε γενικές γραμμές είναι τα κυριότερα, τα πιο σημαντικά τοπικά νέα. Αυτά είναι και τα θέματα που θα μας απασχολήσουν μέχρι τις 9. Πάμε να δούμε τον καιρό. Έχουμε ένα ραντεβού με την Άνοιξη, αλλά την original και πραγματική Άνοιξη. Δεν ξέρω αν το ραντεβού θα γίνει σήμερα ή θα γίνει το αργότερο αύριο. Πάντως αυτά που ξέραμε να τα ξεχάσουμε και οι νοτιάδες νότιο-ανατολικοί με συγχωρείτε υποχωρούν και η θερμοκρασία ανεβαίνει πάνω από τους 20 βαθμούς Κελσίου. Ίδιος καλός καιρός και την Τετάρτη, ίδιος καλός καιρός και την Πέμπτη, ανεβαίνει η θερμοκρασία την Παρασκευή, ανεβαίνει λίγο ακόμα η θερμοκρασία ειδικά το Σάββατο και την Κυριακή. Δηλαδή θα πάμε σε φυσιολογικές καταστάσεις γιατί όπως ίσως διαβάσατε χθες στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στην περιοχή ορεινά του νομού Καβάλας, τα ορεινά του νομού Καβάλας αλλά και στη Μουσθένη εκεί Κοιλάδα, την Πιερία Κοιλάδα που λένε είχαμε και αρνητικές θερμοκρασίες. Αυτά όμως περνάνε στο παρελθόν. Έρχονται καλές ανοιξιάτικες μέρες, πραγματικές ημέρες του Μάη. Από σήμερα, άντε να πούμε από σήμερα, το πολύ πολύ από αύριο. Ο καιρός βελτιώνεται. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην πόλη 12 και 13 βαθμοί Κελσίου, ελαφρώς κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου, αυτή την ώρα η θερμοκρασία μετά τον Άγιο Σύλλα. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε τα αφήνουμε στην άκρη τα καβαλιώτικα. Στέλνουμε χαιρετίσματα στον ακροατή μας και φίλο μας τον Σάβα. Καλό ταξίδι και καλή επιτυχία σε αυτό που έχει το σημερινό του πρόγραμμα. Και πάμε να διαβάσουμε την πρώτη σελίδα του Αθηναϊκού τύπου, ξεκινώντας από την Καθημερινή. Η οικονομία γράφει στα στερνά του Ορμούζ, καθώς πάλι υπάρχουν σενάρια πολέμου, φωνάζει διαμαρτύρεται απειλή ο Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθούν να του απαντήσουν στους ίδιους τόνους οι Ιρανοί, πόλεμος πρώτων πυλών. Η οικονομία γράφει η Καθημερινή στα στενά του Ορμούζ. Πολεμικό το πρωτοσέλιδο στα νέα, το νέο αμυντικό δόγμα, πύραυλοι παντού, αν μας επιτεθούν. Προσλήψεις πρώτη σελίδα στον ελεύθερο τύπο και μάλιστα 2.000 εντός του μήνα. Ο ριζοσπάστης τα δικά του, καμία εξουσιοδότηση δεν έχει η κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο. Η εστία δικό της θέμα, δικό της πρωτοσέλιδο, η προστασία της γλώσσας στο Σύνταγμα με αφορμή την πρόταση βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου και Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Η Δημοκρατία κατηγορεί την κυβέρνηση, τον Γεραπετρίτη, ότι συνάντησε τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών αλλά δεν είπε ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις. η εφημερίδα των συντακτών γράφει πρώτη σελίδα, το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επειδή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ η εφημερίδα λέει ότι η κυβέρνηση είπε ναι στο κουκούλωμα δια του όχι στην προανακριτική επιτροπή. Η Contra News, εκλογικός συναγερμός για συσπήρωση βουλευτών, η απογευματινή «Τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό» και τέλος το πρωτοσέλιδο της ναυτεμπορικής, ο αερόσακος ασφαλείας για δάνεια και κάρτες. Νομίζω ότι όλοι παρακολουθούμε δηλαδή το τι συμβαίνει ανάμεσα στους Αμερικανούς και το Ιράν. Όλοι παρακολουθούμε πώς θα ξεμπερδέψουμε με τον Ντόναλντ Τραμπ που... Είναι θέμα δευτερολέπτων, το πολύ πολύ λεπτών, πότε τα λέει έτσι, πότε τα περιγράφει αλλιώς, πότε είμαστε κοντά στην ειρήνη, μια ειρήνη που έχει στο μυαλό του, δεν ξέρω πώς την έχει στο μυαλό του, και πολλά άλλα περίεργα που βάζουν την οικονομία σε κίνδυνο, αστάθεια, και την ακρίβεια, άλλο που δεν θέλει η ακρίβεια, πανηγυρίζει με κάτι τέτοιους τύπους όπως ο Ντόναλντ Τραμπ. Η τηλεόραση σήμερα έχει ενδιαφέρον καθώς παίζει ο Ολυμπιακός. Μονακό Ολυμπιακός 9 παρατέταρτο Νόβα, αν ο Ολυμπιακός κερδίσει πάει στο Final Four. Η Μονακό, με συγχωρείτε, είναι αποδεκατισμένη. Πιο νωρίς στις 7, γιατί το μάτς του Ολυμπιακού είναι 9 παρατέταρτο, στις 7 Χάποελ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης, επίσης Ευρωλίγκα, πιο αργά Champions League, Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης. Λιγοστεύουν οι αθλητικές μεταδόσεις, αλλά είμαστε πια στην τελική ευθεία για να πάρουν τα κύπελα οι ομάδες και καταλαβαίνετε ότι έστω και έτσι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτά. Μπορούμε να γυρίσουμε για να μείνουμε στα δικά μας και μπορούμε να πάρουμε μια πρώτη μυρωδιά από το φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες. Ανάμεσα στα ωραία και ευχάριστα και αισιόδοξα, το ότι τα παιδιά τραγουδούν, το ότι τα παιδιά, οι μαθητές των δημοτικών σχολείων σε συναυλία και οι γονείς απέναντι, αυτή η συνάντηση ξεκίνησε χθες και θα επαναληφθεί και σήμερα το βράδυ στο γυμναστήριο του 6ου Λυκείου, εκεί ξεκίνησε το φετινό Άδοντες και Ψάλλοντες.
1: Ελπίζουμε σε αυτή την ξεχωριστή μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στην Κωνσταντινούπολη, στην πόλη των πόλεων, σταυροδρόμι ιστορίας, μνήμης και πολιτισμών. Ο Δήμος Καβάλας, η Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, το Επιμελητήριο...
0: Αυτά έγιναν χθες αργά το απόγευμα, νωρίς το βράδυ, στα πρώτα λεπτά του Άδοντες και Ψάλλοντες.
2: Ευχαριστήσω και τους συναδέλφους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους εκπροσωπεί σήμερα η κυρία Δεμερτζίδου που είναι εδώ η προσταμένη προσωπικού, γιατί όλοι μας καταλαβαίνετε...
0: Ακούσαμε και τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας, τον κύριο Εμμανουηλίδη.
3: Να ευχαριστήσουμε την ομάδα του χορού από το Μουσικό Σχολείο, η οποία ανταποκρίθηκε και έρθει αυτό το κάλεσμα. Και θα θέλαμε το πιο βαθύ σας χειροκρότημα για τα παιδιά της ορχήστρας, τα διαμάντια αυτά που έχουν θεμελιωθεί πια...
0: Εχθές στην πρώτη εκδήλωση Άδοντες και Ψάλλοντες 2026, επί σκηνής ήταν πάρα πολλά παιδιά, μα πάρα πολλά παιδιά, αλλά από δημοτικά σχολεία. Το φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες εφέτος έχει χρονική διάρκεια μια εβδομάδα και στο ξεκίνημά του, σήμερα αύριο και μεθαύριο νομίζω, χθες σήμερα αύριο, είναι, πώς να το πω, δεν έχουν έρθει ακόμη τα παιδιά από τα γυμνάσια και τα λύκεια άλλων περιοχών, γίνεται ένα ξεκίνημα με μαθητές από την Καβάλα. Και εκεί όπου έγινε και η εκδήλωση της όπερας, εκεί μαζεύονται τα παιδιά, εκεί μαζεύονται οι μαθητές. Το γυμναστήριο του 6ου Λυκείου αποδεικνύεται μία ακόμη φορά ένας θαυμάσιος χώρος για να φιλοξενήσει πάρα πολύ κόσμο, να φιλοξενήσει μεγάλες εκδηλώσεις όπως η συγκεκριμένη. Το πρόγραμμα εχθές διήρκησε μία ώρα και 19 λεπτά. Αργότερα, είχε και χορούς, αργότερα θα μιλήσουμε για το τι περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα, η σημερινή εκδήλωση. Πάμε να ακούσουμε και λίγο την Άντζελα Γκερέκου. Ήταν στην Ανατολική Μακεδονία η Άντζελα Γκερέκου το Σάββατο που μας πέρασε, την περασμένη Παρασκευή και το Σάββατο, συνεργάζεται με τον Όμιλο Κουρτίδη και η κυρία Γκερέκου είπε στους δημοσιογράφους πόσο πολύ πιστεύει το όραμα του Ομίλου Κουρτίδη.
4: Στους επισκέπτες που θέλουν να ζήσουν τέτοια εμπειρία. Άρα κάθε τι που θα γίνει θα διαχέεται σε όλη την περιοχή, στην Ελλάδα μπορώ να πω για επισκέπτες από όλη την Ελλάδα, εσωτερικούς επισκέπτες, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι η μεγάλη πρόκληση για μας. Και αυτό πιστεύουμε ότι θετικά θα παρασύρει και ανάπτυξη ευρύτερη. Η τοπική αυτοδιοίκηση παίζει φυσικά σημαντικότατο ρόλο. Και από ό,τι έχω αντιληφθεί, γιατί μίλησα και με την τοπική αυτοδιοίκηση αρκετά που θα πρέπει να το αγκαλιάσει, βλέπω την πρόθεση, τη θετική και τη θέληση. Έχουν καταλάβει τη σημασία για την περιοχή, ότι είναι αναπτυξιακό.
0: Ο Όμιλος Κουρτίδη, ξέρετε, είναι από επένδυση σε επένδυση και από επιτυχία σε επιτυχία, κυρίως στο νομό Καβάλας, στο Περιγιάλι όσον αφορά την πόλη της Καβάλας και όχι μόνο εδώ, και στη δυτική πλευρά του νομού, στην παραλία Οφρινίου και πιο δυτικά, στο νομό Σερών και στη Θάσο. Και έχει συμπαίκτη, συνεργάτη και υποστηρικτή την κυρία Άντζελα Γκερέκου, η οποία από ό,τι φαίνεται τα της πολιτικής τα άφησε στην άκρη και δραστηριοποιείται και καλλιτεχνικά και επιχειρηματικά και επαγγελματικά και πολύ καλά κάνει. Καλή επιτυχία λοιπόν στον Όμιλο Κουρτίδη και στα σχέδια που έχει κατά νου και τα γνωρίζουμε πάνω κάτω. Το Δελφίνι που έγινε χώρος κατοικιών και διαμερισμάτων θα φιλοξενήσει κόσμο όπου να είναι, πιστεύω, μέσα στο μήνα και πριν τον Ιούνιο. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω τώρα, πάμε στα θέματα της καθημερινότητας. Εχθές ο Δήμος Καβάλας περιποιήθηκε το πάρκο με πλήσιμο στα σκαλάκια από την είσοδο του πάρκου από το Φάλιρο. Γενικά με τις φυτεύσεις δέντρων και την περιποίηση του πρασίνου, το πάρκο Φαλίρου είναι σε μια καλή κατάσταση και το απόγευμα το βράδυ έχει τα φώτα που πρέπει, αλλά όπως και να το κάνουμε εκεί, σε αυτήν την ανάσα πρασίνου, σε αυτόν τον χώρο παιχνιδιού, χρειάζεται να υλοποιηθούν και μεγαλύτερα σχέδια. Όπως είπαμε, μετά τα έργα συντηρήσεων και αναπλάσεων που έγιναν, έρχεται η ώρα να αλλάξει προς το καλύτερο το πάρκο Φαλίρου. Όχι ότι δεν είναι τώρα σε μια καλή κατάσταση επιτέλους, αλλά οπωσδήποτε ανεβαίνει και ο πύχης. Στην οδό Τερμετζή μας στείλατε φωτογραφία. Η Τερμετζή είναι στο ύψος της Αγίας Ειρήνης που σήμερα γιορτάζει, προς τη θάλασσα. Μας στείλατε μια φωτογραφία στην οδό Τερμετζή δίπλα στον κάδο. Εδώ και αρκετές ημέρες υπάρχουν παλιά ντουλάπια και έπιπλα τα οποία περιμένουν εκεί κάποιον να περάσει να τα πάρει. Κανείς δεν ειδοποίησε όπως καταλαβαίνετε, οπότε ειδοποιούν οι περίοικοι μέσω της πρωινής να περάσει να τα φορτώσει ο Δήμος Καβάλας. Μας στείλατε την ανάρτηση που έκαναν οι γονείς και οι κηδεμόνες του 11ου Δημοτικού στα Ποταμούδια. Ο Σύλλογος Γονέων, μας λέτε, και γονείς κηδεμόνες μαθητών έβαλαν χρήματα και αγοράστηκαν νέες κουρτίνες για τρεις αίθουσες του 11ου Δημοτικού Σχολείου στα Ποταμούδια. Βλέπετε πώς λειτουργεί το πράγμα. Υπάρχουν οι σχολικές επιτροπές, τα λεφτά δεν επαρκούν, οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες και όταν πρέπει και χρειάζεται έρχονται οι γονείς, βάζουν οι γονείς το χέρι στην τσέπη και η δράση είναι άμεση. Οι κουρτίνες είναι καινούργιες σε τρεις αίθουσες του 11ου Δημοτικού. Εχθές τη μία το μεσημέρι η ουρά στην Κοντουριώτου έφτανε μέχρι το τουριστικό περίπτερο και ενώ μπορούσες στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Δευτέρας, το μεσημέρι της Δευτέρας, από τη Βενιζέλου να κινηθείς εύκολα και άνετα στη Δοϊράνης, και ενώ χθες γενικά δεν είχε πολλή κίνηση, ακόμα τουλάχιστον, το μεσημέρι στη μία υπήρχε αυτή η τρομερή κατάσταση αναμονής στην Κουντουριώτου και στη Βενιζέλου προς Κουντουριώτου. Πού ήταν όλοι αυτοί οι τροχονόμοι που τους είδαμε στο Ραν Γκρις, πού ήταν όλοι αυτοί οι δημοτικοί αστυνομικοί, οι λιμενικοί, πού ήταν να κάνουν αστυνόμευση ή το κυριότερο ρύθμιση της κυκλοφορίας, εχθές ήταν άφαντοι και έτσι ο κόσμος περίμενε σε αυτή τη φοβερή ουρά από τις καμάρες, επαναλαμβάνω, όλη η κουντουριό του και κυρίως προς τη Βενιζέλου μέχρι την παλιά εμπορική που λέγαμε ή μέχρι το τουριστικό περίπτερο. Ένα χαντάκι υπάρχει όντως μπροστά από την είσοδο του ταχυδρομείου, γιατί συνέβη αυτό που σας είπαμε και χθες, δηλαδή εκεί υπάρχει ένας μετασχηματιστής του ΔΔΕ, ο οποίος παρουσίασε βλάβη και είχαμε και διακοπές ρεύματος το βράδυ της Παρασκευής και το Σάββατο στην περιοχή κοντά στο ταχυδρομείο. Ο ΔΔΕ αντιμετωπίζει τη βλάβη στο πεζοδρόμιο που είναι έτσι κι αλλιώς στενό μπροστά από το ταχυδρομείο, έκανε ένα χαντάκι, έβαλε και τα πλέγματα γύρω-γύρω, ελπίζουμε να τελειώσει γρήγορα. Όντως το έργο του φυσικού αερίου βαδίζει, ας το πούμε έτσι μεταφορικά φυσικά, προς το κολυμβητήριο και άρχισε να σκάβει ο ανάδοχος του έργου του φυσικού αερίου από στο δρόμο εκεί το στενό δρομάκι ανάμεσα στο σούπερ μάρκετ και το Ανθή Καραγιάννη, γιατί έρχεται η ώρα να συνδεθεί με το δίκτυο φυσικού αερίου και το κολυμβητήριο. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω είναι ότι γίνεται γνωστό ευρύτερα ότι ο μήνας Μάιος και για την Καβάλα θα είναι μήνας όπου θα ελέγξουμε την πίεσή μας, θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις στην πόλη κυρίως και στον υπόλοιπο νομό, όπου θα δοθεί η ευκαιρία να μάθουμε κάποια πράγματα για τη μέτρηση της πίεσης, τον έλεγχο της πίεσης κτλ. Κτλ. Βλέπουμε τις τιμές των καυσίμων, η απλή αμόλυβδη πήρε πάλι την πάνω βόλτα. Δεν ξέρω, μάλλον δεν υπάρχει πρατήριο στην πόλη της Καβάλας να έχει την απλή αμόλυβδη κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Νομίζω ότι αν είναι ένα που έχει την απλή αμόλυβδη κάτω από 2 ευρώ το λίτρο. Και αυτό βλέπω ένα σινέα καρβάλι, 1,999. Ακριβαίνουν τα καύσιμα, το ρεκόρ μας είναι, θυμάστε, 2,2 στη Θάσο, που υπήρχε ένα πρατήριο στη Θάσο που πουλούσε την απλή απόλυβδη 2,2. Αυτό είναι το ρεκόρ. Για να δούμε, με τα όσα δρομολογεί στον πόλεμο ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι πιθανό αυτή την εποχή να γίνει νέο ρεκόρ με τα καύσιμα. Κανείς δεν ξέρει. Οι πρατηριούχοι άλλωστε περιμένουν να αυξηθούν κι άλλο οι τιμές των καυσίμων όσο τα πράγματα στον πόλεμο δεν αλλάζουν.

0: 9:37.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιόφωνο της πρωινής. Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου του 2026, θα δούμε πώς διαμορφώνεται η τοπική επικαιρότητα. Πρόσκληση σε ναυτιλιακές εταιρείες και για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Σαμοθράκης-Καβάλας απευθύνει το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Το Υπουργείο ζητά προτάσεις και ενδιαφέρον για 3 δρομολόγια την εβδομάδα όλο το έτος. Το πλοίο θα πρέπει να έχει δυνατότητα μεταφοράς μέχρι 450 επιβάτες, γιοταχή και φορτηγά. Σημαντικό σημείο της διαδικασίας, εφόσον αρχικά δεν υπάρξει ενδιαφέρον, το ίδιο δρομολόγιο να επιδοτηθεί. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της πίεσης που άσκησαν ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας, οι δύο δήμοι και οι βουλευτές του νομού. Αποζημιώσεις τύπου Ντάνιελ, δημιουργία ενιαίου φορέα και καθαρισμό των τεναγών των Φιλίππων, το αποτέλεσμα της σύσκεψης που έγινε χθες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Από πλευράς κυβέρνησης συμμετείχαν οι υφυπουργοί Ανδριανός και Καβαθάς. Τοπική εταιρεία είναι αυτή που αγόρασε την καπναποθήκη στη διασταύρωση των οδών Παλαιολόγου και Δαγκλή, ξεκίνησε ήδη την προσπάθεια για να την αξιοποιήσει. Αναβλήθηκε για αύριο η δίκη στο αυτόφορο του επεισοδίου σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Οικίσιανη, ελεύθερος ο κατηγορούμενος. Καταδικάστηκαν στο μεικτό ορκωτό Ξάνθης 2 αλλοδαποί για ληστεία επαγγελματία, έγινε τον Αύγουστο του 25 στη Νέα Ηρακλίτσα. Για την ίδια υπόθεση αθωώθηκε γυναίκα που κατηγορούνταν για ηθική αυτουργία. Έτοιμη η πυροσβεστική για τη νέα αντιπυρική περίοδο που ξεκίνησε την Πρωτομαγιά, αρχές Ιουνίου στο αεροδρόμιο, τα εναέρια μέσα. Νέα συμφωνία του Δήμου Παγκαίου με την ΕΤΑΔ για τους αμόλοφους. Προηγούμενη διοίκηση της ΕΤΑΔ κατηγορούμενη για την κακή κατάσταση του παλιού δικαστηρίου. Στοχευμένη δράση προβολής της περιφέρειάς μας στη Βαρσοβία. Κριτική στο Χριστόδουλο Τοψίδη από τον Περιφερειακό Σύμβουλο Δημήτρη Λιμπεράκη αφορμή οι απαντήσεις του Περιφερειάρχη σε σειρά ερωτημάτων για την αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο. 22 υποψήφοι για το Διοικητικό Συμβούλιο η αγωνιστική συσπήρωση στις εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου. Σύλληψη 33χρονου στο λιμάνι, πάνω του βρέθηκε ποσότητα χασίς. Σύλληψη παράνομων μεταναστών χθες βράδυ σε περιοχή κοντά στην Περιμετρική. Την 5η 14 Μαΐου η δεύτερη εθελοντική αιμοδοσία στο πρώην ΤΕΗ οργανώνεται από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Καβάλας. Σε κατοικία στο παλιό τα γυρίσματα τηλεοπτικού παιχνιδιού τύπου Survivor μετέχουν Βούλγαροι. Διακρίσεις μαθητών, δημοτικών και γυμνασίων στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σχολικού Σκακιού στη Θεσσαλονίκη. Οι πρώην παίκτες του ΑΟΚ Μπρέγκου και Κατσουλίδης κινήθηκαν νομικά κατά της ΠΑΕ για να πληρωθούν όσα χρήματα τους οφείλονται.

0: 9.37.
1: Πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα 8.30 στην πλατεία Καπνεργάτη η δεύτερη εκδήλωση για το φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες. 30 χρόνια εν τη καρδία. 30 χρόνια ιστορίας, παιδείας και μουσικής δημιουργίας γιορτάζει φέτος το Μουσικό Σχολείο με μια επαιτειακή συναυλία αποφύτων του. Παρουσιάζει η Λιδία Πετρίδου, συντονισμός επιμέλεια Φώτης Παθάρης, 8.30 στην πλατεία Καπνεργάτη. Σήμερα Τρίτη θα γίνει και η λεγόμενη πατινάδα, δηλαδή η παρέλαση των παιδιών που τραγουδούν, των μουσικών, από τις 7 το απόγευμα, το ραντεβού στο Δημοτικό Κήπο. Σήμερα διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Θράκης από την συμβολή της με την οδό Αγισιλάου μέχρι την οδό Αλκίνου. Θα έχουμε και διακοπή νερού. Υπάρχει βλάβη στο σημείο σε ένα τμήμα της οδού Θράκης και ο δρόμος θα κλείσει και το νερό θα κοπεί από τις 8 το πρωί μέχρι να τελειώσει η αποκατάσταση της ζημιάς. Σήμερα 8.30 το πρωί συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή στο Δημαρχείο. Σήμερα το μεσημέρι μπαίνει στο λιμάνι το Aqua Blue στο πρώτο προγραμματισμένο δρομολόγιο της εβδομάδας, αναχωρεί 4.30 το απόγευμα. Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης μαζί με το York University από τον Καναδά διοργανώνουν στην Καβάλα Διεθνές Υβριδικό Συνέδριο σήμερα 6 το απόγευμα στο φουαγέ του πρώην ΤΕΗ και Πανεπιστημίου. Εμπορικό Σύλλογος Καβάλας, πάμε να δούμε πώς λειτουργούν σήμερα τα καταστήματα, 8 με 2 το πρωί, 6 με 9 το βράδυ. Επίσης να σας πω ότι σήμερα λαϊκή αγορά υπάρχει στην Χρυσούπολη. Προγραμματισμένες διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα, 8 με 3 αρδευτικές και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στον κάμπο της Πέρνης, στα όρια με κάμπο Πετροπηγής. 7 του μηνός, 7.30 το πρωί με 12 το μεσημέρι, 7 του μηνός είναι την Πέμπτη, ένα τμήμα της οδού Τίνου και Πέριξ είναι μια διακοπή ρεύματος που αφορά την Πέμπτη στην οδό Τίνου στην Καβάλα και την Τετάρτη αύριο στην Κεραμωτή, τμήμα πίσω από το Πορθμίο Ferry Boat, 8 με 12 και αύριο επίσης 8 με 12 στο Χαϊδευτό, τμήμα του χωριού στο κέντρο. Αυτά με τις προγραμματισμένες διακοπές του ΔΔΕ. Πολλοί διαμαρτύρονται γιατί λένε δεν ξέρουμε, δεν μας είπε κανείς κάτι, δεν μπορούμε να μπούμε στο ίντερνετ και να ενημερωθούμε για το πότε θα γίνει η διακοπή ρεύματος. Έχει δίκιο ο κόσμος, βρίσκεται καμιά φορά μπροστά σε απρόοπτο, αλλά αυτοί είναι οι κανόνες του παιχνιδιού όπως αποφάσισε ο ΔΔΕ. Σκέφτεσαι ποιο είναι το επόμενο βήμα για τις σπουδές σου? Το University of York Europe Campus στη Θεσσαλονίκη είναι μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο που έλαβε άδεια από το Υπουργείο Παιδείας, προσφέρει πανεπιστημιακές σπουδές που οδηγούν σε πτυχίο του κορυφαίου Βρετανικού Πανεπιστημίου του York. Ενημερωτική παρουσίαση θα γίνει στην Καβάλα τη Δευτέρα 11 Μαΐου 6 το απόγευμα, Aerotel Galaxy, όλοι είναι προσκεκλημένοι. Καλημέρα στην εταιρεία των αδελφών Παπαντονίου, συστήματα σκίασης που δίνουν λύσεις σε κάθε χώρο, επαγγελματικό και οικιακό. Ο χώρος γίνεται δροσερός και όμορφος. Το κατάστημα των αδελφών Παπαντονίου είναι το παλαιότερο στην Καβάλα, έχει μια τεράστια ιστορία, 60 περίπου ετών. Το κατάστημα των αδελφών Παπαντονίου βρίσκεται στη Ραψάνη, Χρυσοστόμου Σμύρνης 24. Σημειώστε το τηλέφωνο για μια επικοινωνία, 2510 250 565. Απαντούν οι αδελφοί Παπαντονίου.
2: Παιδιά, δώστε ρυθμό. Ναι, αυτό είναι.

0: απολύτως έτοιμοι και καλημέρα θα πούμε και τα νέα του θα ζητήσουμε να μάθουμε. Κύριε Θόδωρε.
1: Καλημέρα κύριε Νίκο, καλημέρα στους ακροατές μας και χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Και στον Ειρηναίο.
0: Αν υπάρχει Ειρηναίος είναι ο λίγον τη σπάνιο, αλλά η Ειρήνη η Ρένα και Ρένα γιορτάζει σήμερα, Θόδωρε.
1: Από εκεί προκύπτει το Ρένα.
0: Μπράβο, χρόνια πολλά.
1: Ειρήνη.
0: Από ό,τι είδα και σκάλισα, από ό,τι διάβασα και έψαξα, μια εκκλησία αφιερωμένη στην Αγία Ειρήνη έχει ο νομός Καβάλας, τη γνωστή. Όλοι οι υπόλοιποι.
1: Ναι, σε όλο τον νομό, σε όλα τα χωριά κλπ. Δεν υπάρχει αλλού Αγία Ειρήνη.
0: Δεν υπάρχει. Τώρα, αν έκαναν κάποιο παρεκκλήσι, αν έχτισαν κάποιο παρεκκλήσι, αν κάπου έχουν και μια εικόνα της Αγίας Ειρήνης και οργάνωσαν και μια γιορτή, τι να σας πω. Αλλά Αγία Ειρήνη, Αγία Ειρήνη, όνομα και πράγμα να πούμε, δεν υπάρχει στον υπόλοιπο νομό Καβάλας. Και επίσης, επειδή τα πιάσαμε τα θρησκευτικά πρωί-πρωί σήμερα, να ετοιμάζονται και οι πιστοί στη συνοικία της Νεαπόλεως, γνωστή και δέπος, γιατί μετά από λίγες μέρες γιορτάζει και η Αγία Φωτεινή εκεί στην εκκλησία στη Νεάπολη, Παύλα Δέπος.
1: Σωστά.
0: Γιατί εκεί έχουμε υποκατασκευή, υποανέγερση ιερό ναό, ο οποίος είναι
1: υποανέγερση καμιά τριανταριά, 40 χρόνια που
0: κύριε
1: ναός.
0: Θόδωρε, τώρα θα τα πει ο Θεοδωρίδης και δεν θα έχει άδικο.
1: Έτσι δεν είναι, ψέματα λέω.
0: Όχι, δεν λες καθόλου ψέματα. Φασούλη, το φασούλι γεμίζει το σακούλι. Και ακόμα το σακούλι για την Αγία Φωτεινή δεν έχει γεμίσει, φαίνεται.
1: Κάτσε τώρα, έχει προτεραιότητα η μεταμόρφωση, κάτσε, περίμενε.
0: Εκεί δεν έχει καν ξεκινήσει το πράγμα, κάτσε, περίμενε.
1: Ναι.
0: Αχ κύριε Θεοδωρίδη, αχ βαχ, πώς είναι ο καιρός, καλός, καλός.
1: Καλός, καλός. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία σιγά σιγά.
0: Καλός,
1: να μην. Τώρα λέει άλλο πάλι, έρχεται σκόνη, λέει από την Αφρική.
0: Μάλιστα, έρχεται σκόνη. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Έρχεται σκόνη.
1: Αφρικανική σκόνη.
0: Δηλαδή και χωρίς να βρέξει λασποβροχή θα έχουμε σκόνη.
1: Ναι.
0: Εμείς ξέραμε το σενάριο της λασποβροχής. Τώρα αυτό είναι άλλο σενάριο. Σκονιοκατάστασης. Καλά, εντάξει τώρα, δεν ξέρω εγώ τι γίνεται. Αυτό είναι άλλο σενάριο. Αυτό είναι το σενάριο σκονοκατάστασης. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα τι έχει να γίνει. Εδώ δεν πιάνουμε, άντε πάλι από την αρχή. Μισό λεπτό παιδιά, μισό λεπτό λίγο. Εκεί όπου βρίσκεται ο κύριος Θόδωρος, τώρα άμα το πούμε να κουνηθεί, δεν μπορούμε να το βρούμε τον κύριο Θόδωρο. Αν το πούμε να κουνηθεί λίγο, να μετακινηθεί λίγο, θα πει εγώ δεν κουνιέμαι και τα λοιπά και τα λοιπά. Για να το πιάσαμε νομίζω. Έλα. Αν δε. Μέχρι την επόμενη διακοπή σ' ακούμε.
1: Για να δούμε.
0: Για μέχρι την επόμενη διακοπή σ' ακούμε. Χθες είδα και το μεσημέρι κατά τη μία η ώρα είχε έναν αέρα, έναν ανατολικό άνεμο, μια φουρτούνα που λέει ο λόγος, είχε ένα δροσερό πράγμα αν και μία το μεσημέρι. Ένας ηρωικός συμπολίτης που νομίζω ότι το γνώρισα κιόλας έκανε ωραία μακροβούτια στην παραλία της Ραψάνης και ήταν και μονάχος, όλη η παραλία δική του.
1: Να το χαρά στο κουράγιο του.
0: Να το χαρεί και να το ευχαριστεί.
1: Γιατί φαντάζομαι ότι η θάλασσα είναι παγωμένη.
0: Παγωμένη δεν θα πει τίποτα. Να το χαρεί και να το ευχαριστεί.
1: Να περάσει ο Μάιος, να κάνει καλές ζέστες.
0: Ναι, να
1: για
0: πιάσει.
1: Πολύ καιρό, κάπως να έβει η θερμοκρασία στη θάλασσα.
0: Να πιάσει λίγο το.
1: Βέβαια.
0: Εχθές το βράδυ οι αστυνομικοί λέει κυνήγησαν και έπιασαν παράνομους μετανάστες στην περιμετρική οδό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε, οι παράνομοι μετανάστες έφτασαν και στην περιμετρική. Πρέπει να έπιασαν και το διακινητή, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Περιμένουμε με αγωνία το.
1: Τι ήταν, με αυτοκίνητο?
0: Με αυτοκίνητο, ναι. Περιμένουμε με αγωνία το δελτίο τύπου. Εχθές τη μία το βράδυ, ξημερώματα δηλαδή Τρίτης, ένας φίλος κατέβαινε από τον Άγιο Αντρέα προς τη Νέα Ηρακλίτσα. Εκεί το δρόμο, ξέρετε, που είναι πάνω από τη Νέα Ηρακλίτσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και στο φανάρι εκεί, πάνω από τη Νέα Ηρακλίτσα, κοιτάει αριστερά και βλέπει ένα αγριογούρουνο.
1: Ναι.
0: Πλέον έπαψε να είναι είδηση το αγριογούρουνο σε περιοχές όπως ο Άγιος Ανδρέας και η Νέα Ηρακλίτσα, καθώς τα αγριογούρουνα έχουν κατεβεί και πιο χαμηλά. Τα βλέπουμε στη Δεξαμενή, δεν ξέρω εγώ, και στο.
1: Χαμός γίνεται. Εδώ σε μια παιδική χαρά είδα κάπου, σε ποια πόλη τώρα δεν είδα, δεν καταθυμαμένο.
0: Στη Θεσσαλονίκη πιο πολύ, πιο συχνά τα φωτογραφίζουν,
1: ναι, και
0: τα.
1: Πολύ πράγμα να πούμε, πολύ πράγμα. Αγριογούρουνα δηλαδή, μιλάμε.
0: Πώς είναι τα γατάκια?
1: Ολόκληρες. Είναι μπαμπάς, μαμά και τα. κουτσούβελα από πίσω καμιά δεκαριά.
0: Και είναι πολύ τεκνή η οικογένεια. Πώς είναι τα γατάκια, είδα μια γατούλα που πια λέει το παιδί. Α, μια γατούλα, την τάισε στη γατούλα. Τώρα θα λέμε, είδα ένα αγριογούρουνο κτλ. Κτλ. Ή μια αλεπού που τη βλέπει.
1: Μεγάλη αύξηση του και ο αριθμός του δηλαδή έχει αυξηθεί πάρα πολύ και κυκλοφορούν πλέον μέσα στις πόλεις γιατί ψάχνουν για φαγητό.
0: Ναι. Παλιά ήταν
1: και γίνονται και είναι και επικίνδυνα σε ορισμένες περιπτώσεις.
0: Βέβαια τώρα. Μπορείς εσύ να βασιστείς σε ένα αγριογούρνο, κύριε Θόδωρε.
1: Όχι.
0: Μπορείς να συνεννοηθείς με ένα αγριογούρνο τώρα για όνομα του Θεού και της Παναγίας.
1: Να συνεννοηθείς αποκλείεται. Εκτός αν είναι στο φούρνο με πατάτες.
0: Εκεί συνεννοείσαι. Εκεί. Κάποτε έλεγα το εξής. Έλεγα το εξής ότι κάποτε τα αγριογούρνα ήταν. Τι θα φάμε σήμερα, αγριογούρνο. Πάω σε ένα τραπέζι με αγριογούρνο.
1: Ναι, ναι, ήταν σπάνιο το.
0: Ναι, και
1: το έδεσμα να πούμε.
0: Και το τραπέζι ήταν.
1: Έτσι, τάδε ταβέρνα να πούμε, έχει αγριογούρνο. Πάμε εκεί, γάτο, πάμε δράμα, ξάντι.
0: Ναι.
1: Κάτι χωριά, ορεινά να πούμε κλπ.
0: Και έτρωγε το αγριογούρνο και λες, έφαγα αγριογούρνο. Τώρα απομυθοποιήθηκε και το αγριογούρνο να πούμε. Βέβαια, όταν τα βλέπεις έξω από την πόρτα σου τα αγριογούρνα, είναι κάτι πολύ πολύ κοντινό. Λοιπόν, το πρωτοσέλιδο της πρωινής σήμερα. Προσκαλούνται εταιρείες που ενδιαφέρονται να συνδέσουν ακτοπλοϊκά τη Σαμοθράκη με την Καβάλα. Τρία δρομολόγια την εβδομάδα, όλο το χρόνο.
1: Ναι. Το καλοκαίρι θα μπορούσε να είναι και παραπάνω από τρία.
0: Ναι. Εδώ η όρη της πρόσκλησης είναι αυτή. Ένα πλοίο τουλάχιστον 70 μέτρα, να μπορεί να κουβαλάει τουλάχιστον 450 άτομα, να έχει χώρο 250 μέτρα για φορτηγά και αυτοκίνητα και να έρθει να κάνει το δρομολόγιο Σαμοθράκη, Καβάλα, Καβάλα, Σαμοθράκη τρεις φορές την εβδομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ λέει τώρα δεν θα ενδιαφερθεί κανείς και μετά είναι το ενδιαφέρον και κρίσιμο σημείο της υπόθεσης αν το Υπουργείο θα επιμείνει και θα βάλει το δρομολόγιο στην επιδότηση. Τότε είναι που θα κρυθούν όλα. Δεν ξέρω αν θα το βάλει το Υπουργείο, μάλλον πρέπει να πιέσουμε κι άλλο. Φτάσαμε κι άλλη φορά σε αυτό το σημείο να προκηρυχθεί η γραμμή ας πούμε, αλλά είναι μισή δουλειά η προκήρυξη της γραμμής γιατί συνήθως δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Και
1: κοίταξε, για το χειμώνα δεν νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον το καλοκαίρι, όμως νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον 2-3 μήνες, ξέρω εγώ Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο ας πούμε, ίσως και μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου. Και θα έλεγα ίσως και παραπάνω από τρία δρομολόγια τη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα το χειμώνα να πούμε Γενάρη και Φλεβάρη μήνα, ποιος θα ξεκίνησε από την Καβάλα πάει στη Σαμοθράκη να κάνει τι.
0: Ναι.
1: Έτσι το βλέπω.
0: Εν πάση περιπτώσει να περιμένουμε.
1: Έχει τη γραμμή που είναι να πούμε με την Αλεξανδρούπολη.
0: Ναι.
1: Και εξυπηρετείται όπως εξυπηρετείται Θάσος το χειμώνα με την Καβάλα, εξυπηρετείται και η Σαμοθράκη.
0: Ναι.
1: Η οποία βέβαια η Σαμοθράκη δεν έχει καμία σχέση με τη Θάσο, είναι πολύ λιγότερος ο πληθυσμός, είναι πιο μακριά
0: από τη Στεριά,
1: από τη Στεριά από την Θάσος και νομίζω ότι δεν έχει ας πούμε την ίδια κίνηση κλπ.
0: Εν πάση περιπτώσει φτάνουμε σε ένα σημείο όπου προκηρύσσεται η γραμμή. Πιέζει ο Δήμος Σαμοθράκης, θέλει ο Δήμος Καβάλα.
1: Για να ξεκινήσουν από πότε υποτίθεται τα δρομολόγια.
0: Γίνεται ένας διαγωνισμός. Τώρα δεν είδα τις ημερομηνίες του διαγωνισμού.
1: Από Νοέμβρη όπως ξεκινάει πάντα η περίοδος.
0: Δεν νομίζω, επειδή είναι κάτι καινούριο ρε παιδί μου από τη στιγμή.
1: Α, και για το καλοκαίρι, μήπως προλάβουμε και το καλοκαίρι δηλαδή.
0: Από την άλλη πλευρά να έχεις εσύ ένα πλοίο και να το έχεις δεσμευμένο τρεις φορές την εβδομάδα σε αυτή τη γραμμή. Δεν ξέρω αν μπορεί, αν βολεύει κάποια ναυτιλιακή εταιρεία που έχει μεγάλα φεριμπότ να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν έστω το καλοκαίρι, όπως πολύ σωστά λες, επειδή να φύγει τώρα από την Κεραμωτή, η Κεραμωτή Λιμένας ας πούμε, και να πάει μια φορά την εβδομάδα ή δύο φορές την εβδομάδα, όταν δεν έχει δρομολόγια στο Κεραμωτή Λιμένας, να κάνει τα Σαμοθράκη Καβάλα. Δεν ξέρω αν μπορούν, έχει τις προϋποθέσεις αυτό το πλοίο, υπάρχει ένα πλοίο με τις προϋποθέσεις.
1: Να αλλάξει, παιδί μου, θα κάνω. Τώρα είναι 3-4 εταιρείες, πόσες εταιρείες, χάσαμε το λογαριασμό τώρα.
0: Τα πλοία θα αυξηθούν κι άλλο, μας έλεγε προχθές ο Λάμπρος.
1: Είναι καμιά 20-30 πλοία, να πούμε.
0: 30 δεν είναι, αλλά καμιά 20 είναι πολλά.
1: Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Οπότε, όπως λες, μπορεί κάποιο, ας πούμε, να το. Ή εναλλάξει.
0: Ναι.
1: Τρεις φορές την εβδομάδα θα κάνουν να αλλάξουν.
0: Δεν ξέρω αν του συμφέρει, είναι πολλά. Και μετά, όταν υπάρχει η προοπτική να επιδοτηθεί το δρομολόγιο, γιατί να δηλώσουν από τώρα ενδιαφέρον, θα περιμένουν να δουν αν θα επιδοτηθεί το δρομολόγιο.
1: Μόνο βέβαια το νικητή να μην βάλει να, πάει, να βάλεις να πάει στη...
0: Ο νικητής δεν είναι, είναι 70 μέτρα. Σαμοθράκι, καβάλα με τον νικητή, άλλο καλό, τίποτα άλλο καλύτερο δεν έχει.
1: Καταλαβαίνεις να πούμε.
0: Λοιπόν,
1: θα γεράσεις μέσα μέχρι να φτάσεις.
0: Έχουμε και λέμε δικαστήρια. Αύριο θα δικαστεί η υπόθεση με τα επεισόδια στο γήπεδο της Νικήσιανης και τον ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή που επιτέλους ο άνθρωπος απελευθερώθηκε και πήγε σπίτι του. Ήταν κρατούμενος από το Σάββατο, Κυριακή και χθες το μεσημέρι που πήρε αναβολή η υπόθεσή του αφέθηκε ελεύθερος. Εχθές στο Μονομελές είχαμε πάλι οικογενειακά επεισόδια αλλά μεταξύ αδελφών. Τα έχουμε ξαναπεί αυτό, ότι δεν μαλώνει μόνο ο σύντροφος με τη σύντροφο, η γυναίκα με τον άνδρα, μαλώνουν και τα αδέλφια. Εχθές μια κυρία, να πούμε, κατηγορούνταν ότι πήρε την καρέκλα να χτυπήσει την αδελφή της. Έλεος ρε παιδιά, τέλος πάντων πέρασε καιρός από το
1: υπόλοιπο. Αυτή η ενδοοικογενειακή καυγάδε είναι η χειρότερη, να πούμε.
0: Με τα αδέλφια εννοείς.
1: Ναι, με τα αδέλφια.
0: Ναι. Πήρε, λέει, δύο γυναίκες αδελφές. Ήταν κατηγορούμενη μια χθες. Πήρε, λέει, μια καρέκλα να με χτυπήσει. Τέλος πάντων, πέρασε ο καιρός, μαλάκωσαν τα πράγματα. Μπήκε και η μαμά στη μέση.
1: Και τα κληρονομικά εκεί. Συνήθως είναι τέτοια πράγματα, οικονομικά θέματα.
0: Παρακολουθούσα μια άλλη ενδοοικογενειακή υπόθεση τις προάλλες, όπου δεν μας έφταναν τα ελληνικά ενδοοικογενειακά επεισόδια. Ήρθε ένα ζευγάρι εδώ αλλοδαπών. Έκαναν δύο σπίτια σε ένα χωριό που τους άρεσε εδώ στην περιοχή και μάλιστα όχι παραθαλάσσιο χωριό. Δύο σπίτια έχτισανε, ευκατάστατη και οι δύο αλλοδαποί και μάλωσαν και εν πάση περιπτώσει άρχισαν να απασχολούν τη δικαιοσύνη γιατί ο χωρισμός των αλλοδαπών είναι επεισοδιακός και τώρα λέει στο ένα σπίτι που έχτισαν όταν ήταν μαζί μένει ο ένας και στο άλλο σπίτι δεν φύγαν από την Ελλάδα δηλαδή και την περιοχή. Και στο άλλο σπίτι μένει ο άλλος. Και έχουν και δικαστήρια εδώ. Αντί να λύσουν τις διαφορές τους στη χώρα τους, στα δικαστήρια της πατρίδας τους, ήρθαν να λύσουν τις διαφορές τους εδώ που είναι η παραθεριστική τους κατοικία κατά κάποιο τρόπο. Αν και πιο πολλοί μένουν εδώ, βλέπω, παρά στο. Και επίσης χθες στο μεικτό ορκωτό της Ξάνθης δικάστηκε η υπόθεση της ληστείας τον Αύγουστο του 25 στη Νέα Ηρακλίτσα. Θυμάστε τι είχε γίνει τον Αύγουστο του 25, γυρνούσε ένας επαγγελματίας σπίτι του με 5.500 ευρώ στο τσαντάκι της εισπράξης της ημέρας, τον πλάκωσαν στο ξύλο τρία άτομα, τους δύο τους έπιασαν μετά από λίγο καιρό. Δικάστηκαν χθες οι δύο, καταδικάστηκαν. Η γυναίκα που κατηγορούνταν για ηθική αυτουργία αθωώθηκε και ο τρίτος δράστης από την αρχή ήταν άφαντος και τον ψάχνουν.
1: Εξαφανισμένος.
0: Τον ψάχνουν, λέει, με την Ιντερπόλ. Σε μια βίλα στο παλιό, πάνω στο δρόμο, έτσι λέμε στο παλιό, όταν ένα σπίτι είναι πάνω στο κεντρικό δρόμο, πάνω στο δρόμο λοιπόν. Σε μια βίλα στο παλιό πάνω στο δρόμο γυρίζεται ένα reality της βουλγαρικής τηλεόρασης και έχουμε εκεί, καταλαβαίνετε τι έχουμε, είναι λέει μέσα influencer, πώς λέγονται αυτοί οι διάσημοι από το διαδίκτυο, influencer, πώς λέγονται.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι εκεί μέσα στο σπίτι τύπου Big Brother, τύπου Survivor, όχι Survivor, τύπου Big Brother. Να πούμε και να οι κάμερες και να η παραγωγή και να περνάνε οι περαστικοί απ' έξω τι γίνεται εδώ πέρα. Γίνεται ένα τηλεπαιχνίδι που δεν ξέρω αν μεταδίδεται live στη βουλγαρική τηλεόραση. Πάντως να ξέρετε αν βλέπετε βουλγαρικά κανάλια και δείτε κάποιο live παιχνίδι, εδώ στο παλιό είναι, στο παλαιό Τσιφλίκιο.
1: Καλά, όπως πάνε ας πούμε... Για το Survivor, ξέρω εγώ, στην Ακτήλη Φαντοστούκου, στο διάλογο πάνω.
0: Ναι, ναι, μακρινά νησιά θα σε πάω και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ τώρα έρχονται στο...
0: Στην Ελλάδα.
1: Θα βάλω να το γυρίσουν οι Βουλγαροί.
0: Στην Ελλάδα έρχονται. Πού θα γυριστεί το τηλεπαιχνίδι, στην Ελλάδα. Πού θα γυριστεί.
1: Στο
0: παλαιό Τσιφλίκιο. Γυρνάνε λοιπόν και δημιουργείται μια κίνηση και να η παραγωγή, τόσοι παίκτες είναι μέσα που θα φάνε, που θα πιούνε, δεν θα πάρουν τα νερά. Έστω που λένε μόνο τα νερά τα εμφιαλωμένα λέει αγοράζουν. Τα άλλα τα έχουν στο πόρτ μπαγκάζ. Τρομερό και αυτό.
1: Στη Βουλγαρία τα φαγητά.
0: Έτσι λένε, όσοι δεν συμπαθούν αυτόν τον τουρισμό και όσοι θέλουν την ησυχία τους γιατί δεν τους αρέσουν τα κουρασγερόπλια, δεν τους αρέσουν οι Βούλγαροι, δεν τους αρέσουν οι Τούρκοι, δεν τους αρέσουν οι Ρουμάνοι, δεν ξέρω εγώ, δεν τους αρέσουν, έχουν πάντα επιχειρήματα και λένε. Όσοι δεν θέλουν τουρισμό, δεν επηρεάζονται και δεν θέλουν αυτόν τον τουρισμό, δεν θέλουμε λέει οι Βούλγαροι. Όλα λέει τα φέρνουν από την πατρίδα τους. Πώς.
1: Είδες και αυτό το κουρασγερόπλιο τώρα που το έχουν. Πώς το λένε.
0: Στις βίλες λέει ο
1: κύριος. Στην καραντίνα.
0: Στις βίλες λέει έχει κρεβάτια, δεν έχει ζούγκλα όπως είναι στον Άγιο Δομήνικο. Εντάξει.
1: Αυτό...
0: Όχι, δεν το παρακολούθησα λίγο τα πρώτα στοιχεία ότι έχει μια αρρώστια μέσα και δεν τα αφήνουν να πλησιάσει.
1: Ναι, πεθάνανε 2-3 και είναι και άλλη άρρωστη και δεν τα αφήνουν τώρα. Το έχουν στην καραντίνα.
0: Σε καραντίνα,
1: παιδί. Μάλλον τι θα γίνει, να πούμε. Είναι καμιά 150-200 άτομα μέσα.
0: 200 άτομα, όπα, πολλά τα ακούω.
1: Ναι, κάπου εκεί, 150-200 άτομα, δει. Και είναι σε καραντίνα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το καραντίνα τι, μέχρι να γιατρευτούν όλοι, μέχρι να πεθάνουν όλοι, δεν ξέρω.
0: Μέχρι να γίνει ένα θαύμα.
1: Μέχρι πότε θα τους κρατάνε έτσι.
0: Κατηγορούμενοι στο μονομελές Καβάλας, η προηγούμενη διοίκηση της ΕΤΑΔ για την κακή κατάσταση του παλαιού δικαστηρίου. Θυμάστε που ο Σιμιτσής, ο πρώην δήμαρχος, είχε κάνει μια καταγγελία, το παλιό πρωτοδικείο καταραίει. Ναι. Δόθηκε συνέχεια σε αυτήν την δικογραφία και την καταγγελία και θα έρθουν τώρα κατηγορούμενοι εν τω μεταξύ, επειδή πέρασε καιρός, άλλοι ήταν στη διοίκηση της ΕΤΑΔ τότε και άλλοι είναι τώρα. Θα έρθει η προηγούμενη διοίκηση λοιπόν να απολογηθεί γιατί αφήνουν και καταραίει το παλιό δικαστήριο. Όχι ότι έγινε κάτι, στα ίδια χάλια είναι το παλιό δικαστήριο όπως τότε που έγινε η καταγγελία.
1: Τα ίδια δεν μπορεί να είναι, χειρότερα θα είναι σίγουρα τώρα. Όταν περνάει ο καιρός,
0: ναι,
1: χειροτερεύει το πράγμα.
0: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά.
1: Και δεν γίνεται καμιά εργασία.
0: Βέβαια.
1: Οι εργασίες τι χειροτερεύουν.
0: Τώρα είδα, έκλεισαν και τα παράθυρα. Πρόσεξε, έβαλαν κάτι κόντρα πλακές στα παράθυρα. Ξέρετε τι έκαναν. Τα είχαμε πει, έβαλαν την κόκκινη κορδέλα, έβαλαν και μια πινακίδα προσοχή κίνδυνος κτλ. Και αυτό είναι όλο. Να δούμε τώρα που θα έρθει η παλιά διοίκηση της ΕΤΑΔ τι θα πει στο δικαστήριο, αν και πολλοί λένε ότι η υπόθεση θα πάρει αναβολή. Γιατί είναι...
1: Βλέπω και αυτό το Μέγαρο Πετρίδι εδώ που είναι στη γειτονιά μου, ρε Νίκο, και το οποίο το μισό ανήκει στο Δήμο Καβάλας.
0: Ναι, περίμενε
1: εσύ εκεί που έκανε η Θάλια Πετρίδου.
0: Ναι.
1: Το βλέπω λοιπόν πώς και αυτό ρημάζει, που ήταν ένα εξαιρετικό μέγαρο. Είναι ανοιχτά τα παράθυρα, μπαίνουν μέσα, βλέπω γάτες, γλάρι, περιστέρια, γίνεται της κακομοίρας, νερά, ρημάζει αυτό το πράγμα και τι θα γίνει στο τέλος δεν ξέρω. Ναι. Βέβαια είναι και λίγο μπερδεμένο αυτό όπως ξέρεις,
0: ναι.
1: Το μισό είναι του Δήμου και το άλλο μισό είναι δεσμευμένο από τράπεζες γιατί, και δεν ξέρω τι λύση μπορεί να βρεθεί για αυτό το
0: ακίνητο.
1: Το ακίνητο το οποίο σου λέω είναι και αυτό ένα ιστορικό ακίνητο. Αν και πιο σύγχρονο, αλλά ωστόσο μέσα ήταν παλάτι. Με ξύλινα δάπεδα, πώς λένε, με ξύλινα πατώματα από την ξυλία Σουηδίας, ας πούμε, με τεράστιες σκάλες όπως βλέπουμε στις κινηματογραφικές ταινίες. Φοβερό κτίριο. Τέλος πάντων, τι να πω. Έτσι ρημάζουν όλα.
0: Θέλω να συμπληρώσω και να πω ότι οι εκδηλώσεις για την γενοκτονία των Ποντίων 19 Μαΐου ήδη αποφασίστηκαν και ανακοινώνονται και είναι μεγάλη επιτυχία ότι στην Καβάλα η εκδήλωση για τη γενοκτονία των Ποντίων 19 Μαΐου θα βρει όλα μαζί ενωμένα τα ποντιακά σωματεία. Γιατί και οι ποντιακοί σύλλογοι έχουν τα δικά τους και καμιά φορά αλλού τραβάει ο ένας, αλλού τραβάει ο άλλος. Ευτυχώς στις εκδηλώσεις 19 Μαΐου είναι όλοι οι ποντιακοί σύλλογοι μαζί. Και το λέω αυτό γιατί είδατε τι έγινε με τις εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς, που άλλοι ήταν στην πλατεία Καπνεργάτη και άλλοι ήταν στην πλατεία στο Δημοτικό Κήπο, εν πάση περιπτώσει, και ήταν κάπως λίγοι εκεί και ελάχιστοι στο άλλο.
1: 19 Μαΐου είναι και αυτό το... πώς το λένε?
0: Ποιο?
1: Η εκδρομή που προπαγανδίζει, να πούμε, διαφημίζει η αφίσα η τουρκική.
0: Εντάξει, η μονοήμερη.
1: Ναι, μονοήμερη.
0: Η μερίσια εκδρομή.
1: Από την Αδριανούπολη, εγώ πού είναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Τιμές καυσίμων πήραν την πάνω βόλτα πάλι, έτσι. Πού να βρεις κάτω από 2 ευρώ το λίτρο απλή αμόλυβδη στην Καβάλα, δεν μπορείς να βρεις.
1: Έχει αγγίξει το 2,10.
0: Έχει αγγίξει το
1: 2,10.
0: Έγινε μια σύσκεψη χθες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα πλημμυρισμένα Τενάγη. Δόθηκαν υποσχέσεις.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Θα έρθουν να τα ρουφήξουν με το καλαμάκι τα νερά.
0: Μισό λεπτό λίγο γιατί...
1: Εν τω μεταξύ, το Παγκαίο τώρα με την προχθές πάλι φορτώθηκε με χιόνια.
0: Ναι. Μισό λεπτό λίγο τώρα, κάτι έγινε.
1: Οπότε όπως καταλαβαίνεις, αυτά τώρα που θα ανέβει η θερμοκρασία και θα λιώσουν, θα κατέβουν όλα στα τενάγια.
0: Ναι. Ναι, κάτι έχει γίνει τώρα και δεν το βλέπω και ευχάριστο πάλι αυτό, ρε παιδί.
1: Τι έγινε, Νίκο?
0: Μισό λεπτό. Τώρα θέλουμε να πάρουμε τηλέφωνο, πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο το Γιάννη του Βίζικα, γιατί έχουμε ρεπορτάζ με την καπναποθήκη. Τοπική εταιρεία αγόρασε την καπναποθήκη Παλαιολόγου και Δαγκλή. Δεν είναι ούτε Ρουμάνος να κάνουμε πόλεμο, ούτε Βούλγαρος να απαξιώσουμε, ούτε Ρώσος που θα πλύνει χρήματα,
1: ούτε Τούρκος
0: να κηρύξουμε τον πόλεμο κτλ. Κτλ. Αυτός που αγόρασε την καπναποθήκη Παλαιολόγου.
1: Είναι τοπικός επαγγελματίας, επιχειρηματίας.
0: Και πολύ καλός, μάλιστα, δεν θέλω να το πω να το προσωποποιήσω που λένε, θέλω να το πω γενικά ότι είναι μια τοπική εταιρεία, γνωστή εταιρεία, σοβαρή εταιρεία, με ονοματεπώνυμο εταιρεία, αυτή αγόρασε την καπναποθήκη. Και μάλιστα επειδή αυτή η αγοραπολισία έχει καιρό που έγινε, είναι προχωρημένα τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Είναι προχωρημένα τα πράγματα, δηλαδή έχει ήδη ετοιμάσει και το πλασάρι αυτό το προϊόν για να το αξιοποιήσει. Για μισό λεπτό να πάρουμε τον Γιάννη του Βίζικα ένα τηλέφωνο, διότι ο κύριος Γιάννης Βίζικας
1: ασχολείται με τις παλιές καπναποθήκες.
0: Ναι, κάτσετε λίγο τώρα, γιατί κάνω κι άλλη δουλειά.
1: Τώρα από τράπεζα το πήρε αυτό?
0: Το πήρε, ναι. Το πήρε, είπαμε, σε πληστηριασμό. Αυτή η
1: του είχε βγάλει η τράπεζα σε πληστηριασμό.
0: Ναι. Αυτή η καπναποθήκη, από ό,τι διάβασα...
1: Είναι και τεράστια, έτσι.
0: Λέγεται ότι είναι δύο διαμερισμάτων.
1: Ναι, δηλαδή, δύο, ναι.
0: Γιατί, δηλαδή είναι σε δύο, ουσιαστικά είναι δύο καπναποθήκες δηλαδή. Και αυτή η καπναποθήκη λέγεται, αναφέρεται δηλαδή ως καπναποθήκη Πετρίδη, έτσι αναφέρεται παντού.
1: Ναι.
0: Ναι, καπναποθήκη Πεντρίδη. Για να δούμε. Κύριε Βίζικα. Είμαστε στον αέρα και είμαστε τρεις στη συζήτηση. Ο Γιάννης...
2: Γιατί...
0: Είμαστε τρεις στον αέρα. Ο Γιάννης Βίζικας, ο Νίκος Γενικόπουλος και ο Θόδωρος Θεοδωρίδης. Και λέμε την είδηση, κύριε Βίζικα.
2: Κοίταξε, δεν με πάρει στο 24-41-50.
0: Όχι, κάτσε να σε πάρω στο 24-41-50. 2-5-10-24-41.
1: Τρομερό.
0: Καλό αυτό, μωρέ. Πού να δεις το άλλο τι είναι. Αυτό είναι τρομερό και πού να δεις το άλλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Βίζικα. Αγαπητέ κύριε Γιάννη. Έλα.
2: Σε ακούω, κύριε Νίκο μας.
0: Λέμε την είδηση. Γράφουμε σήμερα στην πρωινή ότι η καπναποθήκη Παλαιολόγου και Δαγκλή πουλήθηκε.
2: Ναι.
0: Και μάλιστα λέμε ότι την πήρε τοπική εταιρεία με πληστηριασμό, διαπληστηριασμό. Και λέμε επίσης ότι αυτή η τοπική εταιρεία που αγόρασε την καπναποθήκη πριν από έναν μήνα, 1,5 μήνα, ξέρω εγώ, έχει καιρό δηλαδή που την αγόρασε, ήδη προσπαθεί να την αξιοποιήσει κατά κάποιο τρόπο.
2: Ναι.
0: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα εσύ, θα τα καταφέρει? Είναι χαρακτηρισμένη αυτή η διατηρητέα, μνημείο.
2: Αυτή, στον αέρα μιλάμε.
0: Ναι.
2: Ναι. Αυτή η καπναποθήκη είναι χαρακτηρισμένη διατηρητέα.
0: Που σημαίνει,
2: οπότε, είναι...
0: που σημαίνει αυτό τι?
2: Σημαίνει ότι υπότιτλοι σε ένα καθεστώς του Υπουργείου Πολιτισμού βάσει του νόμου 4558 του... 2021.
0: Κάνει τα πράγματα δύσκολα. Αυτό κάνει τα πράγματα δύσκολα.
2: Όχι, γιατί τα κάνει δύσκολα, γιατί υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις. Ίσα-ίσα ο νόμος αυτός μιλάει για την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιστορικής μνήμης για την παρούσα γενιά και τις μελλοντικές γενιές. Αυτό λέει. Είναι το άρθρο 1, σελίδα 6.
1: Δηλαδή με τον νόμο αυτόν μπορεί να κρατήσει το κέλυφος και μέσα να το κάνει ό,τι θέλει.
0: Δηλαδή με τον νόμο αυτό μπορεί να κρατήσει το κέλυφος και μέσα να το κάνει ό,τι θέλει.
2: Αυτό δεν ξέρω, είναι ένα άλλο θέμα, γιατί μέσα, αυτό σας το λέω, είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό είναι μετά τι μελέτη κατεβάζει προς το Υπουργείο. Υπάρχουν ειδικά όργανα, όπως είναι το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, που εγκρίνει ή απορρίπτει κάποια πράγματα, κάποιες μελέτες ή όχι. Στην περίπτωση όμως της ΣΕΚΕ,
0: η ΣΕΚΕ τώρα, για να καταλάβει ο κόσμος, ναι, γιατί είναι και νεότεροι καβαλιώτες και δεν ξέρουν ποια ΣΕΚΕ τώρα και τι ΣΕΚΕ. Στην περίπτωση...
2: Η ΣΕΚΕ είναι

0: Δηλαδή και
1: τώρα, εγώ δεν πιστεύω προσωπικά ότι πρόκειται να κάνουν κάτι. Απούστατα σε κάποια, σε έναν μεταγενέστερο χρόνο θα ζητήσουν ότι είναι επικίνδυνη να εγκρεμιστεί.
2: Τώρα μας λες,
1: εγώ αυτό πιστεύω.
2: Ναι, μας μιλάς για τις καπναποθήκες ΕΚΕ. Εγώ γυρίζω στην καπναποθήκη.
1: Ναι, και άρα το ποιος θα αποφασίσει για μια μελέτη είναι αρμόδιο το...
0: Νεωτέρων
1: μνημείων. Αυτοί αποφασίζουν.
2: Ναι. Αυτή η καπναποθήκη που πουλήθηκε πρόσφατα είναι μεγάλη καπναποθήκη. Και
1: είναι μεγάλη καπναποθήκη, διατηρεί όλα τα κεραμίδια της.
2: Αυτό έχει σημασία, δηλαδή στη στέγη.
1: Έχει σημασία, γιατί όποιοι θέλουν να ρίξουν τις καπναποθήκες αφήνουν τρύπες ή ρίχνουν τις σκεπές από πάνω, βγάζουν κάποια κεραμίδια ή σπάνε μόνα τους, για να μην παρεξηγηθούμε έτσι, πέφτουν τα νερά ή από τα παράθυρα μπαίνει το νερό της βροχής. Οπότε σαπίζει ο σκελετός, ο φέρος σκελετός.
2: Ναι,
1: που
2: εντάξει,
1: είναι
2: εσύ αγαπητέ ξύρο. Γιάννη, γιατί είσαι καχύποπτος και εγώ λέω ότι αυτός ο άνθρωπος που την αγόρασε την καπναποθήκη.
1: Δεν είπα εγώ αυτό.
2: Γιατί...
1: Ίσα είπα αυτός ο άνθρωπος, αυτή η καπναποθήκη διατηρεί όλα τα κεραμίδια, όπως και οι παρακάτω καπναποθήκες οι πέντε που έχουν τα κεραμίδια όλα. Δεν λείπει κεραμίδι.
2: Είναι σε...
1: Ό,τι λείπει κεραμίδι. Όπα που λείπουν κεραμίδια σημαίνουν ότι θέλουν να τις ρίξουν. Τέρμα, αυτό είπα εγώ.
2: Ναι.
1: Σαπίζει ο σκελετός και πέφτει η σκεπή. Αυτό είπα εγώ. Δεν είπα.
2: Αυτές οι καπναποθήκες έχουν ξύλινα πατώματα φυσικά, έτσι.
1: Όλα είναι. Είναι οθωμανικές, της οθωμανικής περίοδου.
0: Όχι μόνο τα πατώματα.
1: Και
0: ο φέρος σκελετός.
2: Και ο φέρος σκελετός είναι ξύλινος.
1: Ξύλινος.
2: Ναι.
1: Αν σαπίσουν τα ξύλα, τι θα κάνουν τα κεραμίδια.
2: Ναι.
1: Εγώ στην καπναποθήκη του Θεοδωρίδη που είδα οι άνθρωποι βάλαν υποστηλώματα να στηρίξουν την σκεπή.
2: Ποια είναι η καπναποθήκη του Θεοδωρίδη?
1: Ναι, είναι πιο κάτω.
2: Λίγο πιο κάτω λοιπόν στη Δαγκλίνη,
1: ναι,
2: είναι,
1: ναι,
2: του Θεοδωρίδη.
1: Του παππού του Μιχάλη του Σαξαμάνουγλου να λέμε.
2: Λοιπόν.
1: Έτσι, και... οι άνθρωποι τη στηρίξαν τη σκεπή, δεν αφήσαν, δεν λείπει ένα κεραμίδι.
2: Λοιπόν,
1: δέστε από πού λείπουν τα κεραμίδια.
2: Έρχεται λοιπόν αυτή η καβαλιώτικη εταιρεία και αγοράζει αυτή τη μεγάλη καπναποθήκη. Καλό νέο, δεν είναι?
1: Καλό είναι, βέβαια. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι καπναποθήκες.
2: Ωραία.
1: Ό,τι δεν αξιοποιείται, το αφήνουν να πέσει ή το ρίχνουν σιγά σιγά.
2: Αυτή η καβαλιώτικη εταιρεία που αγόρασε αυτή την καπναποθήκη, λοιπόν, είναι εύκολο να την αξιοποιήσει? Είναι, λέει ο Βίζικας.
1: Και τι δεν είναι, θα κάνουν μια μελέτη, δεν ξέρω τη χρήση τους, θα απευθυνθούν παραδείγματος χάρη στα αρμόδια υπουργεία, αυτοί αποφασίζουν, μπορεί να τους πω στο σχέδιο αυτό θα πρέπει να γίνει αυτό, θα πρέπει να γίνει το άλλο ή θα πρέπει να το κάνει.
2: Θα πρέπει να έχουν πάντως υπομονή, έχουμε
1: γνωρίσει. Όχι, δεν είναι, κοιτάξτε, από ό,τι είχαμε ακούσει σε κάποιες έτσι... συγκεντρώσεις που γινόταν παλιά
2: και εκδηλώσεις, ναι, ναι,
1: ολοκληρωμένη μελέτη δεν είχε υποβάλει κανένας.
2: Α,
1: να τα λέμε και αυτά. Εγώ έκανα μελέτη, κανένας όμως, γιατί αυτή η υπηρεσία η περιφερειακή που είναι σε Ξάνθη είχε πει όπως κανένας δεν έκανε μελέτη.
2: Ναι, δηλαδή
1: ολοκληρωμένη, μία αίτηση, εντάξει, αλλά χαρτί κενό, έκανα μελέτη, δεν είναι αυτό. Μελέτες δεν κάνανε.
2: Που σημαίνει ότι δεν πήγαν τη διαδικασία ως το τέλος,
1: ναι,
2: για να καταλάβουμε.
1: Όχι,
2: αν ήταν.
1: Δεν πήγαν στη διαδικασία.
2: Για να καταλάβουμε αν ήταν δύσκολη ή εύκολη.
1: Ναι. Η διαδικασία έχει απλοποιηθεί τώρα.
2: Τι έχει κάνει?
1: Έχει απλοποιηθεί, δεν είναι όπως ήταν παλιά.
2: Δηλαδή λες, αγαπητέ.
1: Ναι, παλιά έπρεπε να κάνεις νεωτέρων μνημείων στην Ξάφη.
2: Ενώ τώρα...
1: Θα την εγκρίνουν αυτή τη μελέτη και εφόσον την εγκρίνουν αυτή τη μελέτη θα έπρεπε ξανά να πάρει σε αριθμό πρωτοκόλλου από την πολυοδομία της Καβάλας και αυτό από την αρχή που λέμε.
2: Ενώ τώρα...
1: Τώρα δεν χρειάζονται αυτά. Μια έτσι κάνεις και τέλειωσε η ιστορία. Η έγκριση όμως της μελέτης είναι από το αρμόδιο Υπουργείο.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βίζικα. Χαιρετίσματα.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Τι λες, κύριε Θόδωρε?
0: Εντάξει, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
2: Ο Βίζικας είναι πολύ καχύποπτος, τον καταλαβαίνουμε που είναι καχύποπτος. Δίνει και θάρρος από την άλλη πλευρά στον καλό προαίρετο, Θόδωρε.
0: Κοίταξε, εγώ είμαι ακόμη περισσότερο καχύποπτος. Ποια είναι, όχι για τον...
2: Συγκεκριμένο.
0: Για το τι θέλει να κάνει ο συγκεκριμένος επαγγελματίας. Περισσότερο σκέφτομαι ότι μπορεί να ξεκινάει με πολύ καλές προθέσεις, αλλά όταν θα βρεθεί αντιμέτωπος με το πέρας της γραφειοκρατίας, της ελληνικής γραφειοκρατίας, τότε θα πρέπει να οπλιστεί με φοβερή υπομονή, ας πούμε,

0: και κουράγιο για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Εκτός αν, ας πούμε, απευθυνθεί και στην τοπική εκκλησία και μου ζητήσει τη βοήθειά της, που ανοίγει πόρτες στην τοπική εκκλησία σε αυτά τα, σε αυτά τα σπίτια.
1: Από εδώ, λοιπόν, από εδώ το είχες, από εκεί το είχες, πάλι το πήγες, ναι, στο...
0: Λοιπόν, διότι κοίταξε να δεις, δεν είναι μόνο, δεν είναι μόνο το νεωτέρο μνημείο, το οποίο είναι πάρα πολύ αυστηρό. Και όπως θυμάσαι, Νίκο, η καπναποθήκη, η κεντρική καπναποθήκη του Δήμου, ας πούμε, στην πλατεία Καπνεργάτη,
2: ναι,
0: πέρασε διαπηρός και σιδήρου. Εκεί, θυμάσαι, δεν της άφησαν να κάνει τίποτα μέσα, έπρεπε να διατηρηθεί ο σκελετός, ο ξύλινος, την έφαγε το κόκκινο σκουλίκι, άντε να βρούμε, να πούμε,
1: φωτιά,
0: ειδικές...
1: Πήρε φωτιά!
0: Πήρε φωτιά, άντε να βρούμε ειδικές αληθές και πώς τα λένε, να πούμε, και κρέμες να το πασαλείψουμε και βερνίκια και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω κατά πόσο θα τον αφήσουν, ας πούμε, τον άνθρωπο αυτόν να μπορέσει να το κάνει σύγχρονο, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες, ρε παιδί μου, της Ευρώπης. Βλέπεις, κρατάνε, ας πούμε, τις παλιές πόλεις, να πούμε, κρατάει το χαρακτήρα τους εξωτερικά και μέσα είναι υπερσύγχρονα κτίρια, όπως πρέπει να είναι. Με τσιμέντα, πώς το λένε, μονώσεις σύγχρονες, θέρμαση σύγχρονη, με όλα τα υπερσύγχρονα μέσα. Ανελκυστήρες σύγχρονος και ούτω καθεξής.
1: Ο Βίζικας
0: και απ' έξω είναι το κέλυφος όπως ήταν τότε, πριν από 200-300 χρόνια.
1: Ο Βίζικας μας είπε, δηλαδή μιλήσαμε με τον Γιάννη Βίζικα που κάτι παραπάνω γνωρίζει, δεν τα ξέρει όλα ο άνθρωπος, ούτε είναι ειδικός, απλά έχει διαβάσει, έχει μελετήσει. Λέει ο Βίζικας ότι το πράγμα είναι λίγο πιο απλό από ό,τι ήταν. Και μας λέει με τον τρόπο του ότι άμα ρίξεις λεφτά όλα γίνονται.
0: Δεν νομίζω.
1: Ναι, δεν είναι τόσο.
0: Δεν νομίζω και πιστεύω ότι ο κόσμος που μας ακούει, οι ακροατές μας το ξέρουν και όλοι οι Έλληνες το ξέρουν, πόσο, ας πούμε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν βοηθάει καθόλου, ενώ θα έπρεπε, το ελληνικό κράτος και η ελληνική γραφειοκρατία και η μανδαρίνη των Αθηνών.
1: Θα το δούμε στην προκειμένη περίπτωση, Θόδωρε, γιατί εδώ έχουμε ένα γεγονός που ξεκινά, που λένε, από μηδενική βάση. Αγοράζει μια τοπική εταιρεία, καβαλιώτικη εταιρεία, μια μεγάλη καπναποθήκη σχετικά κεντρική, θα τη λέμε και κεντρική, και θέλει να την αξιοποιήσει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους όταν μιλάνε για αξιοποίηση. Θέλουν να την κάνουν λειτουργική αυτή την καπναποθήκη. Μην περιμένετε να την κάνουν θέατρα και κινηματογράφους. Θέλουν να κάνουν μια δραστηριότητα να αναπτύξουν.
0: Θέατρο και κινηματογράφος είναι λειτουργικός, δεν είναι. Πάντως δεν θέλω να το κάνω πολιτιστικό κέντρο.
1: Ναι, αυτό θέλω
0: μάλλον
1: να πω.
0: Μάλλον μια εμπορική εκμετάλλευση.
1: Μπράβο, εμπορική εκμετάλλευση. Θα βοηθήσει, ναι, το κράτος αυτόν τον ντόπιο επιχειρηματία να...
0: Μα δεν θα πρέπει να τον βοηθήσει.
1: Θα το κάνει.
0: Δεν θα έπρεπε να τους βοηθήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους που παίρνουν αυτό το ρίσκο και κάνουν... Αυτό είναι μια ηρωική πράξη σήμερα στην Ελλάδα. Το να πάρεις ένα τέτοιο κτίριο ιστορικό, ας πούμε 100 χρονών και βάλε, και να το αξιοποιήσεις, ας πούμε, εμπορικά, με την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, είναι πραγματικά μια ηρωική πράξη.
1: Ναι.
0: Διότι, ναι, πρέπει, σου λέω, πρέπει να τα βάλεις, να πούμε, με το τέρας αυτό της γραφειοκρατίας ελληνικής.
1: Ναι.
0: Έτσι, μακάρι οι άνθρωποι, ας πούμε, να μπορέσουν να κάνουν μια μελέτη που να την ιδρυθεί γρήγορα, και δεν είναι μόνο το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, ναι, οκ, okay, αυτό είναι βασικό. Αλλά θέλει και Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο, εδώ τοπικό, να περάσει δηλαδή και να εγκριθεί και από εδώ. Θέλει και άλλα, πολλά, ας πούμε. Θέλει περιφέρειες, θέλει ιστορίες.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι τα ξέρουν αυτά οι άνθρωποι που το πήραν, πολύ περισσότερο από εμάς.
1: Και καλό κουράγιο τους ευχόμαστε.
0: Και τους ευχόμαστε ακριβώς. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη και μακάρι, ας πούμε, να μπορέσουν γρήγορα να αξιοποιήσουν την περιουσία τους, διότι τώρα είναι η περιουσία τους πλέον. Ακούω, την πήραν και την πλήρωσαν, την περιουσία τους, να την αξιοποιήσουν για το καλό το δικό τους σε πρώτη φάση, αλλά και γενικότερα για το καλό της πόλης. Που θα πρέπει όλες οι καπναποθήκες, αυτό το ιστορικό αποτύπωμα που υπάρχει στην πόλη, και δεν ξέρω πώς έχουν απομείνει πια, καμιά 60 καπναποθήκες, κάπου εκεί νομίζω είναι, να αξιοποιηθούν όσο μπορούν περισσότερο.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Θόδωρε, που μας είπατε τα νέα σας. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, γεια χαρά.

Συνεχίζουμε την εκπομπή. Μισό λεπτό λίγο, γιατί δεν είναι τα πράγματα. Μισό λεπτό.

0: Θα πούμε καλημέρα τώρα στον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο. Γεια σας κύριε Παναγιωτόπουλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την Αθήνα.
0: Πλημμυρισμένα Τενάγη, τι έγινε χθες και πόσο ικανοποιημένος είστε?
1: Είμαι σχετικά ικανοποιημένος, γιατί εκτός από το ότι αυτή η σύσκεψη για τα Τενάγη, όχι μόνο για το θέμα που επήγει τώρα, δηλαδή την ανακούφιση των αρωτών των οποίων τα χωράφια έχουν πλημμυρίσει, εκεί γύρω περί τους πρόποδες του Παγκαίου είναι, και κάποιοι από αυτούς δεν θα σπείρουν καθόλου φέτος, δηλαδή θα έχουν καν αγροτικό εισόδημα, έτσι. Δεν συζητήθηκε μόνο αυτό το θέμα, δηλαδή πώς θα αποζημιωθούν και πώς θα ανακουφιστούν από κάποιες υποχρεώσεις που τρέχουν, ενώ οι προοπτικές τους είναι μηδενικές λόγω των πλημμυρών, αλλά και το συνολικό πρόβλημα. Τι θα γίνει τελικά με αυτό το ζήτημα, με αυτή την έφορη περιοχή, τον ιδιαίτερα έφορο κάμπο των Τεναγών, που με τα ιδιαίτερα εδαφολογικά χαρακτηριστικά που έχουν, έχουν και τα αντίστοιχα προβλήματα, δηλαδή τείνουν να με τη συνείζη του εδάφους, δηλαδή με το ότι το έδαφος πέφτει η στάθμη του, είναι ευάλωτα σε πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και λόγω της γενικότερης λειψιδρίας, όχι φέτος. Φέτος κάθε άλλο παρά λειψιδρία έχουμε, δόξα τω Θεώ, δεν θα έχουμε πρόβλημα τα νερά το καλοκαίρι για όλες τις αγροτικές περιοχές. Συνολικά όμως και προοπτικά, λόγω της λειψιδρίας, ενδεχομένως να αντιμετωπίσουμε και θέματα ξηρασίας, όπως ας πούμε πέρσι, που μάλωναν καβάλα και δράμα. Ποιος θα ανοίξει τους υδατοφράκτες για να διοχετευτεί νερό από τις περιοχές που κρατούσαν νερό σε περιοχές που ήταν πιο ευάλωτες, είχαν λιγότερο νερό, και μάλλον καβάλα και δράμα. Να μην αντιμετωπίσουμε δηλαδή τέτοια φαινόμενα πάλι στο μέλλον.
0: Είπατε λοιπόν ότι είστε σχετικά ικανοποιημένος.
1: Σχετικά ικανοποιημένοι, διότι το Υπουργείο δέχθηκε τα επιχειρήματα που προβάλαμε. Συμφώνησε ότι πρέπει να αποζημιωθούν οι αγρότες που θα χάσουν την παραγωγή τους φέτος, επειδή δεν θα σπείρουν τα αγροκτήματά τους. Αυτό θα συμφωνηθεί, το ακριβές ύψος της αποζημίωσης, γρήγορα, δεν νομίζω ότι να αργήσει, για να δούμε τις εκτάσεις ακριβώς, να υπολογίσουμε και να καταβληθεί η αποζημίωση. Από εκεί και πέρα, αυτό που προέχει για μένα είναι, εκτός από τα έργα καθαρισμού στις τάφρους, στα κανάλια δηλαδή των Τεναγών, και ιδίως στο κεντρικό κανάλι, που πρέπει να γίνουν, για τα οποία φυσικά απαιτούνται κονδύλια που θα διοχετευτούν από την περιφέρεια, από την κεντρική διοίκηση προς την περιφέρεια μάλλον. Νομίζω ότι το αίτημα, το κοινό ολονών δηλαδή, ομόφωνα, είναι να δημιουργηθεί ο περίφημος ενιαίος φορέας διαχείρισης αυτού του συστήματος, έτσι ώστε να μην πρέπει πάντα να συνεννοούνται δύο περιφερειακές ενότητες καβάλα δράμα, πολύ δήμοι, ολίγων και σέρες, να υπάρχει μια αυτονομία στη διαχείριση αυτού του συστήματος. Ένας οργανισμός δηλαδή που να αποφασίζει ευέλικτα, να παίρνει αποφάσεις με ταχύτητα και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα νερά, γιατί είναι πολύ σημαντικό ζήτημα από εδώ και πέρα για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής, εκτός από τα άλλα προβλήματα. Πώς θα γίνεται η διαχείριση των υδάτων.
0: Για το φορέα, τι είπε το Υπουργείο?
1: Δεν ήταν αρνητική, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Έχει δρόμο, γιατί πρέπει να εμπλακούν και άλλα υπουργεία, δηλαδή το Υπουργείο Υποδομών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος
0: και
1: σίγουρα.
0: Και πρίκα αυτός ο φορέας, έτσι, να έχει προσωπικό, να έχει χρήματα.
1: Προφανώς πρέπει να έχει δυνατότητες για να κάνει τη διαχείριση. Να μπει δηλαδή να διαχειρίζεται τους υδατοφράκτες, να διαχειρίζεται τα μηχανήματα καθαρισμού, να παίρνει αποφάσεις. Να παίρνει αποφάσεις προς όφελος του συνόλου του συστήματος αυτού του Τεναγών και όχι υπέρ του ενός ή του άλλου. Έτσι, δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Ζητήσαμε ό,τι γίνει να γίνει στα πρότυπα των πλημμυροπαθών περιοχών της Θεσσαλίας, μετά τον Ντάνιελ και τον Ιαννό. Ασφαλώς, γιατί εκεί έγινε ο πρώτος οργανισμός διαχείρισης υδάτων. Για μένα θα έπρεπε το κεντρικό κράτος να εφαρμόσει αυτό το σύστημα παντού. Υπάρχουν δηλαδή οργανισμοί διαχείρισης υδάτων
0: παντού.
1: Και για τον ΕΣΤΟ παράδειγμα. Έτσι, γιατί εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Δεν θα έχουμε φέτος, γιατί δόξα τω Θεώ,
0: νερά υπάρχουν.
1: Και έχουμε νερά, μπορεί να έχουμε όμως στο μέλλον. όπως είχαμε πέρσι, πρόπερσι.
0: Γιατί λέτε είμαι μερικώς ικανοποιημένος ή αρκετά ικανοποιημένος?
1: Γιατί θα περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα. Θέλουμε δηλαδή γρήγορες διαδικασίες. Ικανοποιημένος είμαι, όπως σας είπα, γιατί έγινε πρώτη φορά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως ξέρετε, δεν έχουμε εμείς από εδώ πάνω που είμαστε τη δυνατότητα να χτυπάμε την πόρτα των Υπουργών μέρα παραμέρα, όπως κάνουν, ας πούμε, κάποιοι Θεσσαλοί, κάποιοι κριτικοί.
0: Ναι.
1: Καλομαθημένοι, να το πω και αυτό, ή κακομαθημένοι, πάρτε το όπως θέλετε. Όμως για αυτό το ζήτημα έγινε μια, να το πω έτσι, διευρυμένη σύσκεψη.
0: Ναι, και πήγε
1: όλοι προσήλθαν, δηλαδή περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι, βουλευτές, εκπρόσωποι των αγροτών, από Καβάλα και από Δράμα, αρκετά διευρυμένοι δηλαδή, και τα θέματα ετέθηκαν στους δύο υφυπουργούς. Ο κ. Σκηνάς έλειπε, αλλά αυτός είχε δώσει την εντολή να οργανωθεί έτσι, και κατά τρόπο που εμένα μου φαίνεται ότι εισακούστηκα. Από εκεί πέρα μένει να δούμε την πράξη να γίνει και γρήγορα, έτσι, γιατί εγώ αν ήμουν αγρότης και έβλεπα το αγρότημά μου να έχει μετατραπεί σε λίμνη, κάθε ώρα που περνούσε θα γνωρίζει ακόμα και περισσότερο. Επομένως, όσο το δυνατόν συντομότερα, θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να αποζημιωθούν, να ανακοφιστούν από τις υποχρεώσεις που τρέχουν, ενώ αυτοί δεν μπορούν να δουλέψουν, και να δούμε τι θα γίνει και με την ορθολογική διαχείριση στο μέλλον.
0: Να πω με την ευκαιρία το εξής, ότι είχατε ξεκινήσει την πρωτοβουλία για την τροχαία αυτοκινητοδρόμου και φαίνεται ότι δικαιώνεται και αυτό, έτσι.
1: Κοιτάξτε, κάθε φορά που πηγαίνουμε, και δεν πηγαίνω μόνο εγώ, και άλλοι συνάδελφοι μου, από ό,τι βλέπω, έχουν επισκεφθεί τον Υπουργό για αυτό το θέμα, η στάση του Μιχάλη Χρυσοχοίδη είναι θετική. Επειδή όμως περνάνε οι μήνες και τα τέρμινα και τροχαία αυτοκινητοδρόμων δεν έχει ιδρυθεί με τη βούλα, μου λένε ότι μένει να προχωρήσουν κάποια προεδρικά διατάγματα, το σχετικό μάλλον προεδρικό διάταγμα, και να γίνει στην πράξη η κατάσταση. Εμείς θα συνεχίσουμε να πιέζουμε. Ναι, ποτέ δεν είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ότι είναι αρνητικό σε αυτό. Και μην ξεχνάμε ότι η Καβάλα, γιατί πολλές φορές τα συγκρίνουμε αυτά, που θα γίνει, γιατί κτλ. Στην Καβάλα βρίσκεται τμήμα της Εγνατίας, δηλαδή του εθνικού αυτοκινητοδρόμου που συνδέει Ανατολή με Δύση, με μήκος χιλιομετρικό, μεγαλύτερο από οποιοδήποτε άλλη εκλογική περιφέρεια, τουλάχιστον στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0: Εδώ λένε ότι θα
1: από
0: γίνει
1: τον Παράδεισο, δηλαδή,
0: στη Χρυσούπολη
1: μέχρι το
0: θα είναι η έδρα της υπηρεσίας.
1: Κάπου εκεί θα είναι, και μπορεί να είναι και κάπου προς το δυτικό άκρο της περιφερειακής ενότητας. Δεν έχει ακόμα καθοριστεί ακριβώς η θέση, και όπως καταλαβαίνετε ερίζουν πάρα πολύ για τη θέση που θα γίνει ο σταθμός, αλλά θα γίνει στα ανατολικά και στα δυτικά άκρα, εκτιμώ, της ΠΕ Καβάλας. Περιμένουμε όμως και εκεί, με συγκρατημένη ισοδοξία, όπως σας είπα πάντα, την πράξη και το αποτέλεσμα, όχι την εξαγγελία. Νομίζω πρέπει να φύγουμε από αυτό, από το επίπεδο των εξαγγελιών. Έχει περάσει καιρός τώρα.
0: Σωστά.
1: Και να περιμένουμε το αποτέλεσμα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Καλημέρα. Αυτά μας είπε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και για το ένα θέμα που είναι σημαντικό και για το άλλο θέμα. Δυστυχώς έχουμε κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Έχουμε το θάνατο ενός αστυνομικού στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας, πρωινές ώρες σήμερα. Από ό,τι λένε οι πρώτες πληροφορίες, ο άνθρωπος αυτός μετά το τέλος της υπηρεσίας του αυτοπυροβολήθηκε. Είναι ένα δυσάρεστο γεγονός σίγουρα, και θα γίνουν περισσότερες λεπτομέρειες όσες χρειάζεται να γίνουν γνωστές το επόμενο διάστημα.

0: Το παρακολουθεί στενά το θέμα των πλημμυρισμένων τεναγών ο Γρηγόρης ο Τιμωσίδης και σαν εκπρόσωπος του Τμήματος Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου. Γεια σας κύριε Τιμωσίδη.
1: Καλημέρα σας κύριε Γενικόπουλε και εσάς και στους ακροατές.
0: Μας τα είπε ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος χθες. Και αυτό μας τα είπε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος πριν από λίγο αυτά που έγιναν χθες. Αποζημιώσεις τύπου Ντάνιελ, ενιαίος φορέας και καθαρισμός των τεναγών. Είναι πάνω κάτω τα αναμενόμενα αυτά που ζητούν και οι αγρότες. Αλλά παίζει ρόλο πόσο γρήγορα θα γίνουν όλα αυτά και πόσο δίκαιες θα είναι οι αποζημιώσεις, έτσι.
1: Ασφαλώς, και επειδή για τα τενάγια έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια πάρα πολλές εξαγγελίες, αλλά λίγες, πολύ λίγες από αυτές έχουν πραγματοποιηθεί, κρατάμε μικρό καλάθι. Και εμείς και η παραγωγή, από όσο έχω να σας, από ό,τι συζητάνε και μαζί μου. Οι τύπου Ντάνιελ αποζημιώσεις είναι αυτό το οποίο ζητούσαμε και εμείς. Θα πρέπει όμως πολύ σύντομα και μέχρι, θα έλεγα εγώ, το τέλος Μαΐου να ξεκαθαρίσουν και τα ποσά τα οποία, με τα οποία θα αποζημιωθούν αναστρέμα η παραγωγή και τον τρόπο, το χρηματοδοτικό εργαλείο με το οποίο θα γίνουν οι αποζημιώσεις, γιατί ξέρετε θα πρέπει και η παραγωγή να μην αρχίζουν και μπαίνουν μέσα, να το πω έτσι απλοϊκά, τσαλαβουτάνε στα νερά για να προσπαθήσουν να καλλιεργήσουν εκτός εποχής κάτι το οποίο δεν θα επιφέρει και την αναμενόμενη παραγωγή και άρα θα μπουν μέσα.
0: Λέτε δηλαδή ποιος θα πληρώσει? Εγώ απαντώ που δεν ξέρω, θα πληρώσει ο ΕΛΚΑ. Ο ΕΛΚΑ δεν αποζημιώνει?
1: Όχι, όχι, ο ΕΛΚΑ δεν εμπίπτει σε τέτοιες καταστάσεις. Ο κανονισμός του ΕΛΚΑ δεν αποζημιώνει χωράφια τα οποία δεν έχουν σπαρθεί. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για χωράφια τα οποία δεν υπάρχουν καλλιέργειες μέσα.
0: Όταν λέμε τύπου Ντάνιελ, μήπως εννοούμε και αυτό, ότι δεν θα είναι ΕΛΚΑ και θα είναι τότε, για τον Ντάνιελ, από πού τα πήραν
1: στη Θεσσαλία οι αποζημιώσεις δοθήκανε είτε μέσω de minimis, κάποιες μέσω de minimis και πολλές μέσα από το Ταμείο Αρρωγής. Ο ΕΛΓΑ ενεργοποιήθηκε για το φυτικό κεφάλαιο το οποίο έχει χαθεί.
0: Ναι.
1: Άρα θα, για να είμαστε έτσι και πιο σίγουροι και πιο βέβαιοι ότι θα έχουμε τις αντίστοιχες επιδοτήσεις, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί από πιο χρηματοδοτικό κουμπαρά, θα έλεγα εγώ, θα χρηματοδοτηθούν αποζημιώσεις, αλλά να μας πούνε και το ύψος των αποζημιώσεων. Διότι, ξέρετε, αν είναι να δώσουν ένα μικρό ποσό, το οποίο δεν καλύπτει καν το κόστος του ενοικίου το οποίο έχουν δώσει ήδη η παραγωγή, τότε είναι εκ των ουκάν μια τέτοια αποζημίωση.
0: Άρα δηλαδή λέτε ότι η πίεση θα πρέπει να συνεχιστεί για να ξεκαθαρίσουν αυτές τις σημαντικές λεπτομέρειες, έτσι?
1: Ασφαλώς, ασφαλώς. Εγώ δεν θέλω ούτε να αντικρούσω αυτά που είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος. Θεωρώ πάντοτε ότι όλοι οι άρχοντες εδώ του τόπου έχουν την καλή διάθεση.
0: Βέβαια.
1: Αλλά ξέρετε κι εσείς, κύριε Γενικόπουλε, ότι πολλές φορές η κεντρική εξουσία δεν αντιλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο κάποια πράγματα τα οποία αντιλαμβανόμαστε εμείς. Άρα θα πρέπει να δούμε το πώς θα γίνει αυτή, θα δοθεί αυτή η αποζημίωση. Και αυτό που επιμένω και θέλω να μείνει είναι το εξής, ότι όλες οι ανακοινώσεις θα πρέπει να γίνουν πολύ σύντομα. Για να ξέρουν και οι παραγωγοί το τι θα κάνουν. Είναι αυτό. Όσον αφορά τα έργα τώρα, ξέρετε, εγώ έχω μια άλλη άποψη για τα τενάγια, ότι εκτός από τα έργα συντήρησης, τα οποία καλώς και κακώς διαχρονικά η περιφέρεια πάντοτε με τις δυνάμεις οποίες είχε έκανε κάποια μικρά έργα συντήρησης. Εδώ μιλάμε για μια κατάσταση η οποία πλέον έχει ξεπεράσει τα όρια του αρχικού έργου και της αποξήρανσης. Άρα θα πρέπει να σκεφτούμε και να δούμε πώς μπορούμε αυτό τον κάμπο να το ξανακάνουμε βιώσιμο για τα επόμενα 30, 40 και 50 χρόνια.
0: Από ό,τι παρακολουθούμε σε συνέχεια της σύσκεψης εχθές, λένε αποζημίωση φορέας, καθαρισμός. Δεν λένε αυτό που επίσης ακούστηκε και δρομολογήθηκε, μια καινούργια μελέτη για μια οριστική λύση. Αυτό δεν πέφτει ακόμα στο τραπέζι ή δεν το λένε ότι πέφτει στο τραπέζι, ας πούμε?
1: Έτσι ακριβώς, γιατί εδώ μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο κόστος.
0: Οπότε το αφήνουν για αργότερα.
1: Μιας τέτοιας μελέτης, άρα θα πρέπει πρώτα να εξευρεθεί και από ποιους πόρους θα μπορούσε. Μιλάμε για έργο άνω των 100 εκατομμυρίων, μπορεί να πλησιάζει και τα 200.
0: Άρα φυσιολογικά δεν το αναφέρουν, ας πούμε.
1: Λογικά, ναι. Από εκεί και πέρα ασφαλώς και πρέπει να γίνει ο καθαρισμός και να διευθετηθούν κάποια πράγματα όσον αφορά και τη διαχείριση του νερού. Κανένας δεν είναι αντίθετο με τον φορέα διαχείρισης για τα τενάγια Γιατί ξέρετε και εσείς πολύ καλά ότι σε αυτόν τον πολύπαθο κάμπο που λέγεται Τενάγη Φιλίππων εμπλέκονται δύο αποκεντρωμένες διοικήσεις, τρεις περιφέρειες, πέντε δήμοι. Άρα είναι πολύ δύσκολο να συνεννοηθούν εκ των πραγμάτων. Ένας φορέας διαχείρισης θα μπορούσε να επιτελέσει αυτόν τον ρόλο, αλλά ένας φορέας διαχείρισης ο οποίος θα είχε και μια χρηματοδότηση εκτός από τους δικούς τους πόρους και από την κεντρική, το κεντρικό κράτος, ώστε να μπορεί να εκτελεί έργα συντήρησης και να παρατείνει για λίγο χρονικό διάστημα, θα έλεγα εγώ, την διάρκεια ζωής του κάπου των τεναγών. Και ξέρετε, να μου επιτρέψετε να συμπληρώσω και κάτι ακόμα. Το θέμα των τεναγών, πολλοί μπορεί να νομίζουν ότι αφορά αυτούς καθ' αυτούς τους αγρότες της περιοχής και τους καλλιεργητές του κάμπου. Όμως θα πρέπει να το δούμε και λίγο ευρύτερα και θεωρώ ότι είναι και ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την οικονομία της περιοχής, η οποία κατά βάση στηρίζεται στην αγροτική παραγωγή, έχει να κάνει και με την ποιότητα ζωής. Διότι αν σε αυτόν τον κάμπο δεν εκτελεστούν τα απαραίτητα έργα, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι σε 5 με 10 χρόνια θα ξαναδημιουργηθεί το έλος το οποίο υπήρχε πριν 100 χρόνια εδώ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Μιλάμε για πολύ πολλαπλάσια κουνούπια, μιλάμε για συνεχή υγρασία στην περιοχή. Άρα μια περιοχή η οποία ήταν αρκετά καλή να ζει κάποιος, μπορεί να γίνει μια κακή περιοχή για να ζει κάποιος. Άρα δεν αφορά μόνο τους αγρότες, αφορά ευρύτερα την τοπική κοινωνία, θα έλεγα εγώ.
0: Κρατάω από όλα όσα μας είπατε και με αυτό να κλείσουμε το σύντομα. Θέλετε σύντομα αποζημιώσεις, θέλουν οι αγρότες σύντομα αποζημιώσεις.
1: Την ανακοίνωση τουλάχιστον, κύριε Γενικόπουλε, την ανακοίνωση να ξέρουν ποσά και με ποιον τρόπο.
0: Μες. Θέλουν συγκεκριμένη διαδικασία άμεσα για να ξέρουν, ας πούμε, το πόσο θα αποζημιωθούν και από πού. Αυτό λέτε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εντός του μήνα το λέτε, να υπάρχει εντός του μήνα το επόμενη ανακοίνωση.
1: Μα βέβαια για να ξέρουν την παραγωγή πώς θα λειτουργήσουν.
0: Κατάλαβα. Είναι βασικό δηλαδή. Το επόμενο, το επόμενο για το οποίο πρέπει να περιμένουμε και να πιέσουμε είναι να ξεκαθαρίσει το τοπίο άμεσα. Αυτό λέτε.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και με αποφάσισαν αν είναι δυνατόν.
0: Ευχαριστούμε.
1: Γιατί ξέρετε τα γραπτά μένουν, όχι τα λόγια.
0: Σωστά. Ευχαριστούμε πολύ. Σας χαιρετώ. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
2: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
3: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Καβάλα την Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Aerotel Galaxy Hotel.
3: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
4: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
3: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
4: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
5: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
6: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
5: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο Ζυγό Καβάλας και στο www.theophylaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
7: Η LG νοιάζεται για το χώρο που ζείτε και προσφέρει καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν αισθητική, άνεση και ενεργειακή αποδοτικότητα. Τα κλιματιστικά Art Cool και Dual Cool διαθέτουν προηγμένο σχεδιασμό, τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης AI και λειτουργίες καθαρισμού αέρα. Ενώ οι αδλίες θερμότητας Therma-V μειώνουν σημαντικά το κόστος θέρμασης. Οι μονάδες της LG μπορούν να ελεγχθούν μέσω Wi-Fi και εντάσσονται στα προγράμματα επιδότησης Εξοικονομώ και Αλλάζω Σύστημα Θέρμασης.
8: Επικοινωνήστε σήμερα με τη Verteco, επίσημο αντιπρόσωπο της LG στο νομό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-836-242.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
3: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
10: Τι θα κάνουμε ρε φίλε με την ακρίβεια? Όλα ανεβαίνουν.
11: Εγώ το φρόντισα.
10: Τι έκανες δηλαδή?
11: Πήγα στην Partners ESCO και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων έκανα το σπίτι μου παθητικό κτίριο, μηδενίζοντας το κόστος κατανάλωσης.
10: Ακούγεται καλό.
11: Τι σου λέω. Τα ανέλαβε όλα η Partners ESCO, μέχρι και τη χρηματοδότηση. Το σπίτι μου αναβαθμίστηκε ενεργειακά χωρίς να το πληρώνω ακριβά.
10: Παθητικό κτίριο, ε.
11: Partners ESCO. Έχουν τη λύση. Partners ESCO. Ενημερωθείτε σήμερα πώς να αναβαθμίσετε και το δικό σας σπίτι.
10: Αναλαμβάνουμε επίσης
11: έκδοση αδειών, μελέτες,
10: νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων,
11: ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου,
10: έκδοση πιστοποιητικών.
11: Partners ESCO.
10: Δαγκλή 24, Καβάλα.
11: Τηλέφωνο 25 11 10 40 75 και στο partners.com.gr.
12: Εκεί που καθώς βυθίζεσαι σε έναν γλυκό ύπνο, ξυπνάς τη Μεσόγειο και απολαμβάνεις την κάθε στιγμή της ημέρας με ενέργεια και καλή διάθεση. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στην Κάντια, στην Καβάλα, στην οδό Τενέδου 4. Εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Αρίστη Πλάν. Κατασκευή και ανακαίνιση κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων. Με εξειδίκευση στην ενεργειακή αναβάθμιση και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Προσφέρουμε λύσεις με τεχνογνωσία, εξοικονόμηση και ποιότητα. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, μειώνετε την κατανάλωση ενέργειας και εξοικονομείτε χρήματα. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή επιτυχία στο Εξοικονομώ. Η Αρίστη Πλάν αναλαμβάνει τα πάντα. Από τη μελέτη και τις άδειες μέχρι την κατασκευή. Και το σημαντικότερο, χρηματοδοτούμε το έργο σας. Και δεν σταματάμε εκεί. Προσφέρουμε κατασκευές, ανακαινήσεις και διακόσμηση υψηλής αισθητικής για κατοικίες και τουριστικά καταλύματα. Αρίστη Πλάν. Μεταμορφώνουμε τον χώρο σας με λειτουργικότητα και στυλ. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, Ελευθερίου Βενιζέλου 19, στο 2511-102-852 και 6971-644-260 και στη Θάσο, στα Λιμενάρια, στο 698-556-6204.
14: Η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας υλοποιεί σεμινάρια για την εκμάθηση της γραφής και ανάγνωσης των τυφλών, το οπτικό σύστημα Braille.
15: Τα μαθήματα υλοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
14: Και η πιστοποίηση είναι αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ και μοριοδοτείται για την ειδική αγωγή. Πληροφορίες, τηλέφωνο 2510-232303.
15: Κάθε Πέμπτη στη Δράμα, στο τηλέφωνο 25210-57393.
16: Ένα κιλό παράδοση, 2 κιλά γεύση και μπόλικο μεράκι. Αυτή είναι η συνταγή μας. Ζαχαροπλαστεία Αλωτινό. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις. Με αγάπη και αφοσίωση χρησιμοποιούμε τα καλύτερα υλικά για να σας προσφέρουμε γλυκές απολαύσεις που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Και πάντα με ποιότητα, γιατί είναι η δική μας παράδοση. Βρείτε τη γεύση της απόλαυσης κάθε στιγμή της ημέρας στα Ζαχαροπλαστεία Αλωτινό. Στην Καβάλα, σε 2 γλυκά σημεία, με τιμές προσφορά στις τούρτες γενεθλίων, Ερυθρού Σταυρού και Σπετσών στον Άγιο Νικόλαο και στη Χρυσούπολη. Παραγγελίες και στην ιστοσελίδα της Volt ή του eFood.
17: Μισό αιώνα πριν λέγαμε ότι το σπίτι του μέλλοντος θα έχει θέρμανση Καζατζίδης. Και έχει Καζατζίδης Α και ΣΥΑ ΩΕ. Μισό αιώνα εμπειρίας. Θέρμανση, ψήξη, εξαερισμός, αέριο, υδραυλικές εγκαταστάσεις. Εξειδικευμένο και μόνιμο προσωπικό που εφαρμόζει κάθε σκέψη σας σε ανακαινήσεις, κατασκευές και νέες εγκαταστάσεις σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Με δωρεάν μελέτη και after sales υποστήριξη. Καζατζίδης Α και ΣΥΑ ΩΕ. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου αερίου, κλιματιστικά και ηλιακά. Στη τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χάλκης 1 Καβάλα, περιοχή Καλαμίτσας. Τηλέφωνο 2510-244019. Καζατζίδης Α και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον. Το μέλλον της ενέργειας τώρα.
18: Η επιχείρηση αναλαμβάνει την πλήρη χρηματοδότηση του προγράμματος «Εξοικονομώ κατοίκον».
19: Τσίπουρο θάλασσα. Γεύση από καβάλα και άρωμα από θάλασσα. Τσίπουρο θάλασσα. Το νέο τσίπουρο της Καβάλας. Το τσίπουρο του τόπου μας. Από την Ένωση Ποτοπιών Καβάλας.
20: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
21: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
20: Poulos Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
22: Ραδιόφωνα, ακούς πολλά.
23: Σε ένα όμως, όσα σε ενδιαφέρουν πραγματικά. Ράδιο Πρωινή, 93,7.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο της Πρωινής. Σήμερα είναι Τρίτη, 5 Μαΐου του 2026. Μαζί μας η εταιρεία των αδερφών Παπαντονίου με συστήματα σκίασης. Είναι το παλαιότερο κατάστημα στην Καβάλα με μια τεράστια εμπειρία 60 περίπου ετών. Ποιότητα αδελφοί Παπαντονίου, λογικές τιμές αδελφοί Παπαντονίου, συνέπεια αδελφοί Παπαντονίου. Σπουδές στη Θεσσαλονίκη με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο του York της Μεγάλης Βρετανίας προσφέρει το University of York Europe Campus, ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο που έλαβε αδειοδότηση από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Εκπρόσωποι του ίδιου πανεπιστημίου θα είναι στην Καβάλα τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Γαλαξία, στο ξενοδοχείο Γαλαξίας, στο πλαίσιο ενημερωτικής παρουσίασης για τα προγράμματα σπουδών. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Λέμε καλημέρα στη Man Bees. Στην παρέα μας η Man Bees δεν φτιάχνει απλώς ιστοσελίδες, φτιάχνει, χτίζει τη διαδικτυακή μας παρουσία. Είτε πρόκειται για κάτι καινούριο που πρώτη φορά έχουμε παρουσία στο διαδίκτυο, είτε θέλουμε να αλλάξουμε αυτό που έχουμε ήδη στο διαδίκτυο. Man Bees. Η αθλητική ενημέρωση είναι προσφορά Amphip Olive, σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας τυποποίησης βρόσιμης ελιάς, βρίσκεται στη Γαλυψό. Γεια σου κύριε Τάσο.
24: Καλημέρα στις φίλες και φίλους.
0: Τι αθλητικά έχουμε?
24: Να κάνω μια διόρθωση χθες, έτσι, γιατί είπα ένα ψέμα ότι είναι και ο Βύρον που δεν έχει χάσει από τον Ορφέα, όχι μόνο ο Άρης Πηγών.
0: Α.
24: Ναι, έχει δύο ισοπαλίες.
0: Χθες λοιπόν που μιλούσες, έτσι, που μιλούσες,
24: για τα τοπικά, ναι.
0: Που μιλούσες για το πηγές Ορφέας, είπες ότι με την ευκαιρία οι πηγές είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει κερδίσει.
24: Το διορθώνω, είναι και ο Βύρον. Ναι.
0: Είναι και ο Βύρον.
24: Είναι
0: εντάξει,
24: και ο Βύρον. Για να αποκαταστήσουμε την αλήθεια.
0: Εχθές το δικαστήριο είχε αρκετό κόσμο του αθλητισμού για αυτό το αυτόφορο που τελικά θα δικαστεί αύριο. Ήταν δηλαδή και άλλοι ποδοσφαιριστές από το Παγκαίο και παράγοντες από την ομάδα το Παγκαίο.
24: Ναι.
0: Τελικά η υπόθεση πήρε αναβολή και το αυτόφορο με κατηγορούμενο τον ποδοσφαιριστή, τον ερασιτέχνη, θα γίνει αύριο, συνήθως το μεσημέρι στις 12, μετά τις 12 γίνονται τα αυτόφορα. Επίσης να πούμε ότι το Παγκαίο έδωσε μία ανακοίνωση και ζητάει συγγνώμη.
24: Φτάνει όμως. Λοιπόν, εγώ τι έχω ρεπορτάζ από Ελευθερούπολη χθες, δηλαδή ότι ο διαιτητής είναι ανένδοτος.
0: Ο διαιτητής ή ο βοηθός?
24: Ο βοηθός, ναι, ναι.
0: Καλά, εντάξει, τι θα είναι ο άνθρωπος.
24: Είναι ανένδοτος, ότι επιμένει δηλαδή στη μήνυση.
0: Μα δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ακόμα και αν ο διαιτητής πει δεν με χτύπησε, τώρα έτσι πως έχει γίνει το πράγμα, δεν γυρίζει το ποτάμι πίσω.
24: Ναι. Χθες δεν έγινε η δίκη, έλειπε ο δικηγόρος, νομίζω ήταν...
0: Συνήγορος υπεράσπισης.
24: Συνήγορος υπεράσπισης, νομίζω ήταν στην Ξάνθη.
0: Σε άλλο δικαστήριο.
24: Σε άλλο δικαστήριο στην Ξάνθη. Έτσι.
0: Ναι.
24: Λοιπόν, ναι, εξέδωσε μια ανακοίνωση στο Παγκαίο.
0: Ζητάει συγγνώμη
24: για το περιστατικό αυτό που έγινε μετά το τέλος του αγώνα στο γήπεδο της Νικήσιανής. Θα δούμε. Δεν ξέρουμε τώρα... Αύριο τι θα γίνει στο δικαστήριο.
0: Εντάξει τώρα, τι θα γίνει σε αυτά τα πράγματα.
24: Ο βοηθός, ας πούμε, εντάξει, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κάνει πίσω.
0: Είναι στεναχωρημένος και
24: ναι, είναι στεναχωρημένος.
0: Ζητάει την τιμωρία. Αυτό δηλαδή μας λες, ότι ζητά να τιμωρηθεί. Ναι. Εντάξει, και το παιδί είναι μετανιωμένο και όλοι είναι μετανομένοι.
24: Σίγουρα.
0: Και όλοι,
24: σίγουρα
0: εδώ είμαστε, όλοι εδώ είμαστε και θα τα ξεχάσουμε γρήγορα. Τώρα πώς θα γίνει αυτό δεν ξέρω. Δεν είναι καλά σημάδια για το πρωτάθλημα της ΕΠΣΚ. Για την ΕΠΣ χτυπάνε οι καμπάνες και τον κύριο Μπέι και τον κύριο Πριονίδη. Τι πρωταθλήματα είναι αυτά, πηγαίνουν οι άνθρωποι, άλλος πηγαίνει στο νοσοκομείο, τραυματίζεται και άλλος πηγαίνει και κάνει μήνυση και άλλος. Εδώ πρέπει να τα δουν λίγο, να ασχοληθούν λίγο περισσότερο. Να τα δουν λίγο πιο σοβαρά και λίγο πιο υπεύθυνα και να αφήσουν τα λάθη και να βάζουν σωστά τα πράγματα στη θέση τους. Να επικοινωνήσουν με τις ομάδες, να επηρεάσουν τις ομάδες να κάνουν υπομονή. Τα δύσκολα είναι μπροστά μας.
24: Τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Είναι ο αριθμός των διαιτητών είναι περιορισμένος. Έτσι. Ένα και ένα κάνουν δύο. Δηλαδή και νέα παιδιά πλέον δεν πάνε να γίνουν διαιτητές.
0: Βέβαια. Αυτό είναι πρόβλημα.
24: Ένα το κρατούμενο. Αυτό είναι πρόβλημα. Δεύτερον, για το συγκεκριμένο βοηθό, νομίζω ότι είναι βοηθός με εμπειρία στη ΓΑΜΑ Εθνική. Όχι νομίζω, είναι και έχει παίξει πολλά παιχνίδια στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αν δεν δούμε, Νίκο, τη φάση.
0: Εντάξει, δεν λέει. Έτσι,
24: δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα.
0: Όποια και να είναι η φάση, ό,τι και λάθος και να έχει κάνει ένας άνθρωπος, δεν είναι για να.
24: Καλά, εννοείται. Τώρα, είπαμε, τώρα αυτά τα καταδικάζουμε. Δεν υπάρχει...
0: Απλά πρέπει να ασχοληθούν λίγο περισσότερο, να πιάσουν λίγο τις ομάδες, να δημιουργήσουν ένα κλίμα αυτοσυγκράτησης και να ασχοληθούν λίγο περισσότερο. Εντάξει, καλά να πηγαίνουμε στον ΠΑΟΚ να βλέπουμε τον τελικό κυπέλου, ωραία περνάμε στα ούζα του Βόλου, αλλά εδώ υπάρχει σοβαρό θέμα. Δεν γίνεται κάθε εβδομάδα να πηγαίνει ένας άνθρωπος. Τώρα αυτός ο ποδοσφαιριστής είναι οικογενειάρχης. Αυτός ο διαιτητής είναι οικογενειάρχης. Αναστατώνουν τις ζωές των ανθρώπων τώρα. Πρέπει να σας πω ότι ο ΠΑΟΚ Κριστόνης έχει πρόεδρο στην ΕΠΣ Κιλκής. Τι νομίζατε δηλαδή, ότι ο ΠΑΟΚ θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια.
24: Είναι ο αδελφός.
0: Μπράβο, του παράγοντα του Νέστου.
24: Ναι, παράγοντα του Νέστου που παράγοντα... ήταν μεταγραφή.
0: Του παράγοντα με μεταγραφή του Νέστου, ο αδελφός ναι, ναι. του έκανε τη μεγάλη ανατροπή στην ΕΠΣ.
24: 16-11.
0: Στην ΕΠΣ Κιλκής και στην ΕΠΣ Κιλκής έχουμε ΠΑΟΚ Κριστόνης. Και το άλλο που θέλω να σας πω είναι το χόρτο στο Ανθή Καραγιάννη δεν το βλέπω και τόσο καλά.
24: Δηλαδή.
0: Δηλαδή αρχίζει και κυτρινίζει. Γενικά ο ΑΟΚ.
24: Και είναι και κάτσε τώρα, μέχρι προχθές έβρεχε.
0: Κι όμως, Ρετάσο, και αυτό κι άλλος μου το είπε, μέχρι προχθές έβρεχε. Κι όμως δεν το βλέπω καλά. Το χόρτο στο Ανθή Καραγιάννη. Γενικά ο ΑΟΚ πρέπει λίγο να μαζέψει τα κομμάτια του σε κάτι θέματα όπως τα συγκεκριμένα. Η περίοδος τέλειωσε. Πρέπει κάποιος να μαζέψει τα δίχτυα από τις εσδίες. Πρέπει κάποιος να φροντίσει το χόρτο, μην καεί το χόρτο και τρέχουμε τον Αύγουστο και τον Ιούλιο.
24: Λοιπόν, κοίταξε τώρα να σου πω για τις προσφυγές που γράφτηκαν σε κάποια site του Κατσουλή και του Μπρέγκου. Γνωστές ήταν. Αυτές δεν είναι κάτι.
0: Αναμενόμενες, εγώ θα έλεγα.
24: Αναμενόμενες, ναι, δεν είναι. Αυτό ήταν και πριν, δηλαδή είχαν γίνει πριν. Τώρα, η επόμενη μέρα για τον ΑΟΚ αυτή την ώρα δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Δεν... Μια και το έφερε η συζήτηση, αλλά το Ανθή Καραγιάννη τώρα το χώρο του πρέπει να προσεχθεί. Δηλαδή, είναι κρίμα.
0: Το προσέχουν και οι εργαζόμενοι του Δήμου, αλλά πρέπει λίγο να είναι περιουσία τη ομάδα αυτό το χώρο. Τα δίχτυα, ρε παιδιά, βγάλετε από τις θυστείες τα δίχτυα. Δηλαδή, ναι. Ένα καλοκαίρι θα περάσουν τα δίχτυα εκεί. Έτσι γίνεται. Όταν τελειώνει η περίοδος και τα επόμενα μάτς είναι μετά από καιρό, λαμβάνει και κάποια μέτρα. Τέλος πάντων, τώρα.
24: Κοίταξε, το χόρτο εκεί το φροντίζει ο Κώστας, έτσι, ο Χατζηγεωργίου. Από τον ΑΟΚ εννοώ, όχι σαν υπάλληλος του Δήμου.
0: Δεν υπάρχει ΑΟΚ στο γήπεδο. Ανθή Καραγιάννη αυτή την περίοδο, ΑΟΚ δεν υπάρχει.
24: Μάλιστα.
0: Ειδικά αυτή την περίοδο που μιλάμε, δεν υπάρχει ΑΟΚ. Ο ΑΟΚ λοιπόν, τέλειωσε η περίοδο, στεναχωρημένος.
24: Περίμενε, δεν θα κλείσει για το Ταρτάν.
0: Είπε χθες ο Χατζηαναστασίου ο Κώστας ότι δεν θα κλείσει για το Ταρτάν άμεσα. Κάποια στιγμή θα ξυλώσουν μέσα στο καλοκαίρι το Ταρτάν και θα περιμένουν να έρθει Οκτώβριος-Νοέμβριος για να βάλουν το καινούριο. Δεν νομίζω να κλείσει όλο το γήπεδο τώρα επειδή θα γίνει το έργο του Ταρτάν. Δεν το βλέπω.
24: Οκτώβριο-Νοέμβριο.
0: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μετά τις ζέστες θα μπει το καινούριο.
24: Το καινούριο.
0: Το παλιό θα ξυλωθεί μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά θα μείνει ένα διάστημα χωρίς Ταρτάν το γήπεδο.
24: Αν ο ΑΟΚ παίξει Super League 2, το πρωτάθλημα αρχίζει αρχές Σεπτεμβρίου, 6. Αν μείνει δηλαδή και υπάρχει μια αναδιάρθρωση που το ευχόμαστε, είναι στο μυαλό μας, αλλά δεν είναι και κάτι αυτό που χειροπιαστώ.
0: Ακόμα.
24: Αν παίξει ΓΑΜΑ Εθνική, δεν έχουμε ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος. Κάπου εκεί όμως θα αρχίσει. Εκεί. Έτσι, Σεπτεμβρίου 14-21.
0: Ένα γήπεδο,
24: νομίζω κάπου εκεί.
0: Ένα γήπεδο χωρίς Ταρτάν προσωρινά δεν είναι το τέλος του κόσμου. Εντάξει, δεν είναι το. Είναι ένα γήπεδο χωρίς ταρτάν. Το θέμα είναι όταν θα ξυλώνεται το ταρτάν, θα είναι το γήπεδο κλειστό, δεν θα μπορείς. Πόσο κάνει για να ξυλωθεί ένα ταρτάν, δεν ξέρω δηλαδή. Μια μέρα, δύο μέρες κάνει για να ξυλώσει ένα ταρτάν. Και πολύ περισσότερο.
24: Είναι τόσο εύκολο, Νίκο.
0: Όταν θα μπει ένα καινούριο ταρτάν που θα κάνει δύο-τρεις μέρες και εκεί θα είναι πάλι το γήπεδο κλειστό.
24: Δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Άλλο κάτι έχουμε, κύριε Τάσο.
24: Τίποτα. Γουσουέ ανακοίνωσε ότι υπάρχει δωρεάν μετακίνηση για τους φιλάθλους.
0: Αύριο είναι αυτό, ναι.
24: Αύριο είναι αυτό. Στο Γουσουέ πιστεύουν ότι μπορούν.
0: Δεν θα πιστεύουν.
24: Είδα χθες τον Κεκουόγεν το μεσημέρι στην Ελευθερούπολη. Είχαμε μια συζήτηση για κάνα πεντάλεπτο. Μου λέει ο Κεκουόγεν ότι για πρώτη φορά λέει, που παίζω λέει μπάσκετ, τα τρία από τα πέντε φάουλ δεν ήταν. Λοιπόν, μπορεί να έχει και δίκιο ο άνθρωπος, έτσι. Ήταν πολύ στεναχωρημένος και λέει ότι δεν το περίμενε και αυτός. Και είπε, εξέφρασε βέβαια την πίστη ότι μπορεί ο Γουσέ να κάνει αύριο το 2-3.
0: Αύριο, λοιπόν, αύριο είναι τελικός.
24: Τώρα, εντάξει, θα πάει σε ένα γήπεδο που θα είναι, δεν θα πέφτει καρφίτσα.
0: Τώρα αυτά έχουν μικρή σημασία, λοιπόν, τόσο νομίζω.
24: Ναι, ναι.
0: Ο κόσμος δηλαδή επηρεάζει με ένα, αλλά λίγα πράγματα, δεν είναι όπως ήταν παλιά. Έχουμε δει ανατροπές και διπλά μέσα σε εχθρικές έδρες, ας πούμε, σε εχθρικές εισαγωγικά. Το θέμα είναι, θα είναι ο Γουσουέ.
24: Να σου πω κάτι. Ο Γουσουέ έκανε διπλά μέσα στο Ιβανόφιο με τον Ηρακλή, όπου έχει μια καταπληκτική ατμόσφαιρα και κρέμονται σαν οι φύλαθλοι από πάνω σου. Δηλαδή, εγώ αυτό που έζησα στο Ιβανόφιο πήγα δύο φορές με τον Γουσουέ και δύο φορές ήταν διπλά και τα δύο τα μπάτσα.
0: Αυτό λοιπόν, σου λέω τώρα ο κόσμος.
24: Ένα γήπεδο γεμάτο φωνάζει και επηρεάζει και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν νομίζω ότι υπήρχε τότε πιο δύσκολη έδρα από αυτή του Ηρακλή στο πρωτάθλημα της Elite League, όπου ο Γουσουέ την έσπασε δύο φορές αυτή την έδρα. Άλλη εποχή βέβαια τότε, άλλες εποχές. Δηλαδή λέω ότι ο Γοργόνης, ο Ναούμης, ο Κεκουόγενος, ο Σπυριδονίδης, ο Τσέλος και αυτοί έχουν μάθει από τέτοιες έδρες. Το θέμα είναι να είναι σε καλή μέρα. Γιατί προχθές, ανεξάρτητα από τα διαιτητικά λάθη στην Ελευθερούπολη, οι περισσότεροι από αυτούς δεν ήταν σε καλή μέρα.
0: Αυτό λέω, ότι πρέπει να είναι ο Γουσουέ. Αν είναι ο Γουσουέ και το παλέψει, θα είναι και ήσυχος με τη συνείδησή του και μπορεί να το κερδίσει κιόλας. Έχει πολλές πιθανότητες να το κερδίσει. Είναι και τη σήμερα θα βρεθεί ο αντίπαλος. Εντάξει, οι διαιτητές υποτίθεται ότι δεν θα παίξουν ρυθμιστικό ρόλο, υποτίθεται τώρα.
24: Λες, ξέρω εγώ, θα δούμε. Τους διαιτητές. Δεν ξέρεις τώρα, το μπάσκετ είναι ένα σπόρο, ας πούμε, πολύ περίεργο, δηλαδή όσον αφορά τα σφυρίγματα. Δηλαδή η παραμικρή επαφή μπορεί να θεωρηθεί και φάουλ κτλ. Λοιπόν, μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες.
0: Και να μην γίνει και τίποτα.
24: Ναι, αυτά είναι πάνω κάτω. Εντάξει, περισσότερα και για το μάτσο που σου θα πούμε αύριο. Καλημέρα από μένα.
0: Καλημέρα, κύριε Τάσο. Αυτά λοιπόν με τα αθλητικά, να πούμε αυτή τη δυσάρεστη είδηση, γιατί κάποια στιγμή 7.30-8 παρά το πρωί, εκεί που μιλούσαμε με τον Θόδωρο Θεοδωρίδη, πληροφορηθήκαμε τη δυσάρεστη είδηση που έχει διαδοθεί αμέσως και την ξέρει πολλής κόσμος. Ένας αστυνομικός που για καιρό εργάζεται στην αστυνομική διεύθυνση Καβάλας και έχει και καταγωγή από εδώ, ένας αστυνομικός ο οποίος είχε υπηρεσία εχθές, όταν τέλειωσε το βράδυ η υπηρεσία του, πήγε σε ένα χώρο. Πήγε σε ένα χώρο στο κτίριο, σε ένα δωμάτιο, σε ένα χώρο του αστυνομικού, της αστυνομικής διεύθυνσης, αυτοπυροβολήθηκε και έβαλε τέλος στη ζωή του. Όσοι το γνωρίζουν τον άνθρωπο αυτό, όσοι το γνώριζαν ή το γνωρίζουν, έχουν πάθει σοκ, δεν το περίμενε κανείς. Γιατί δεν υπήρχε κάτι το οποίο, αν υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις κτλ. Κρίμα. Αυτό είναι το δυσάρεστο νέο με το οποίο ξεκινάει καινούργια μέρα, ένα δυσάρεστο γεγονός, μια δυσάρεστη είδηση. Θα τα πούμε πάλι αύριο, νωρίς το πρωί, στις 7. Γεια σας.
1: Η νέα εποχή θέλει ιδέες και εξέλιξη. Και στο Buddy's New Age δημιουργήσαμε ένα πολυχώρο σύγχρονο πάνω στο κύμα για όλη την οικογένεια. Με νόστιμα πιάτα μεσημέρι βράδυ στην ταβέρνα Buddy's. Βουτιές στην καταγάλανη θάλασσα στο Beach Bar Aquarella. Με ηλιοθεραπεία, καφέ, ποτό και φαγητό μέχρι το βράδυ. Και δροσιά στις πισίνες τζελάτο για παιχνίδι ή κοκτέιλ by the pool. Buddy's New Age. Και ζήσε τη διασκέδαση all summer long. Ανοίγουμε Παρασκευή 1 Μαΐου.
2: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Επισκεφτείτε την Καραλευθέρης Καφετζής και ΣΥΑ Ωμικρον Ε 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
5: Φέτος η πηξίδα δείχνει ποτό θάσου. Στη Marina Xenios Gate του Alexandra Beach Resort το σκάφος σας βρίσκει το λιμάνι του. Απολαύστε ασφαλή ελιμενισμό, κορυφαίες υπηρεσίες και όλη την πολυτέλεια ενός πεντάστερου resort. Για μια σύντομη απόδραση, πολυήμερες διακοπές με την οικογένεια ή μια μόνιμη θέση με τις καλύτερες τιμές μακροχρόνιου ελιμενισμού. Xenios Gate Marina. Εκεί που η θάλασσα συναντά τη φιλοξενία. Κάντε κράτηση σήμερα κιόλας στο www.xeniosgate.gr. Xenios Gate Marina. Ο δικός σας θαλάσσιος προορισμός.
6: Σε θέλω για μια ζωή.
7: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
25: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
26: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
25: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
27: 45 χρόνια τα δουλεύω τα υλικά της Ιζωμάτ. Φουλ αξιοπιστία, φουλ ποιότητα. Για την τελευταία 20ετία για εξωτερική θερμομόνωση δουλεύω μόνο τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Στα σύν των συστημάτων Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ είναι η μεγάλη αντοχή στο χρόνο, η πλούσια επιλογή τελικών υφών και αποχρώσεων στον τελικό σοβά και τα 10 χρόνια εγγύησης. Επιπλέον η εταιρεία έκανε ειδική εκπαίδευση σε όλο το συνεργείο μου για τη σωστή και γρήγορη τοποθέτηση των συστημάτων ώστε να γίνονται όλα όπως πρέπει. Οπότε εγώ, ως πιστοποιημένο συνεργείο, προτείνω στους ιδιοκτήτες μόνο Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ και ξέρω πως όλα θα πάνε τέλεια. Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Όταν ξέρεις, ξέρεις.
28: Μούκος Ελαστικά Καβάλα. Ελαστικά αυτοκινήτου και μοτοσυκλετών. Η εταιρεία Μούκος Ελαστικά σας παρέχει επαγγελματική εξυπηρέτηση με έμπειρο προσωπικό στο χώρο της αυτοκίνησης. Στο κατάστημά μας θα βρείτε ελαστικά όλων των εταιριών όπως Michelin, Continental, Pirelli, Toyo, Bridgestone. Ελαστικά κάθε κατηγορίας εκτός και εντός δρόμου. Ελαστικά μοτό για παπάκια, σκούτερ, μηχανές πίστας, τσόπερ και adventure μηχανές. Ζάντες κορυφαίων κατασκευαστών. Dodge, Dizen, Japan Racing. Ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση, επισκευή, σέρβις ελαστικών και ζαντών, αλλαγή, ρύθμιση και διάγνωση αισθητήρων πιέσεως ελαστικών, μπαταρίες αυτοκινήτων και άλλα αξεσουάρ. Μούκος Ελαστικά. Προσφέρουμε τις πιο αποτελεσματικές λύσεις στη συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου σας. Αξιόπιστα και γρήγορα σε πολύ λογικές τιμές. Θα μας βρείτε Σοφοκλή Βενιζέλου 32, Καβάλα, Κηπούπολη Καλαμίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-246-008.
29: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
30: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
29: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
30: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
29: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
30: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
29: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
30: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
29: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
30: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
29: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
30: Τηλέφωνο 2592062472.
29: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
31: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 9.
32: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Πάλι ψήνεσαι στον ήλιο.
6: Ψήνομαι, αλλά για τέντα Αφή Παπαντονίου.
3: Καλά κάνεις, γιατί χωρίς τέντα ψηθήκαμε.
6: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Με στυλ και ποιότητα για προστασία 100% από τις κλιματικές συνθήκες.
3: Τέντες, κασετίνες, τεντοπέργολες, βιοκλιματικές πέργολες, ζελατίνες, ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμοί σόμφι.
6: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Για σένα που δεν θέλεις ένα μπαλκόνι εκτεθειμένο στον ήλιο ή τη βροχή. Για σένα που θέλεις ένα ασφαλές στέγαστρο για το όχημά σου. Και για σένα που θέλεις αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο στις περσίδες σου.
3: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Χρυσοστόμου Σμύρνη 24, Ραψάνη. Και στο afipavlapapandoniou.gr. Τηλέφωνο 2510 250 565.
8: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων.

0: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
1: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
2: Μετά από τόσα χρόνια και τόσα χιλιόμετρα, ξέρετε πολύ καλά γιατί έρχεστε εδώ. Γιατί γνωρίζουμε το αυτοκίνητό σας όπως κανείς άλλος. Auto Service Δημήτρης Κουκουλέτσος. Χάρη στην εμπιστοσύνη σας, επεκταθήκαμε και σας προσφέρουμε με το ίδιο πάθος τις υπηρεσίες μας. Αξιόπιστο σέρβις με σύγχρονα μηχανήματα, άρτιο τεχνικό προσωπικό για κάθε βλάβη του οχήματός σας, προγραμματισμένο σέρβις ή ανταλλακτικό, γνήσιο και aftermarket της Volkswagen Group και παντός τύπου αυτοκινήτων. Και όπως πάντα, στις καλύτερες τιμές. Auto Service Δημήτρης Κουκουλέτσος. Στο 8ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στην Ιαπωνία. Τηλεφωνήστε μας στο 2510-326-040.
3: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή.

0: σερβίρει το καλύτερο πρωινό. Ράδιο Πρωινή 93,7.
1: Κι έχω μια διαίσθηση, φοβάμαι.
2: Φοβάμαι σένα.

που ίσως σε χάσω. Φοβάμαι ποτέ πως δεν θα ξεχάσω.

0: σένα.
1: Κάθε πρωί ακούς αυτό που ζητάς στο ραδιόφωνο που αγαπάς. Ράδιο Πρωινή 93,7.
2: Είναι Τρίτη, κυρίες και κύριοι, 5 Μαΐου. Σήμερα γιορτάζει η Ειρηνούλα. Ειρήνης Μεγαλομάρτυρος Ευθυμίου Μαδίτου, λέει το ημερολόγιο. Η Ανατολή έγινε 25 λεπτά μετά τις 6, ενώ η Δύση είναι προγραμματισμένη 19 λεπτά μετά τις 8. Τι κάνετε, πώς είστε? Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 εδώ με τις μουσικάρες μας.

Σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη, η Ρένα, η Ειρηνιό, η Ειρηνούλα, ο Ειρηναίος, ο Ρένος. Ο Ρένος ο Χαραλαμπίδης γιορτάζει σήμερα, το φιλαράκι μας. Ο Εφραίμ γιορτάζει σήμερα, η Εφρεμίτσα και τα λοιπά. Πανευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης η σημερινή και η διεθνής ημέρα μεώνυνη η σημερινή.

σημερινή μέρα δεν ξεκίνησε και με τον καλύτερο τρόπο. Έχουμε μία δυσάρεστη είδηση με έναν αστυνομικό, ο οποίος μετά το τέλος της υπηρεσίας του, χθες το βράδυ, ανέβηκε σε έναν όροφο στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης και αυτοπυροβολήθηκε, βάζοντας με αυτόν τον τρόπο τέλος στη ζωή του. Αυτά είναι τα δύσκολα, αυτά είναι τα άσχημα. Και όλοι μιλάνε για ένα υπέροχο άνθρωπο, κοινωνικότατο, ο οποίος δεν είχε δώσει τέτοιου είδους σημάδια.

0: Για σήμερα, 3η 5 Μαΐου, κυρίες και κύριοι, η θερμοκρασία θα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου και θα έχουμε και σήμερα έναν ήλιο να κυριαρχεί στον ουρανό της πόλης. Αύριο Τετάρτη θα έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου, μαρή συννεφιά. 5η 7 Μαΐου 20 βαθμοί Κελσίου, μαρή συννεφιά. Παρασκευή 8 Μαΐου 19 βαθμοί Κελσίου με αρκετά σύννεφα. Και το Σάββατο έναν ήλιο να σαν ανανά με 21 βαθμούς.
1: Ρωτάς γιατί να αγαπάς.
0: Και βλέπω ότι και η Κυριακή, την Κυριακή θα έχουμε 23.

Αυτό το τραγούδι το ακούσαμε για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 90 με το συγκρότημα Εκείνος και Εκείνος. Και νομίζω ότι είχε προκαλέσει φοβερή εντύπωση η συνεργασία αυτού του συγκροτήματος.

0: Το ραδιόφωνο σου παίζει μόνο επιτυχίες. Πρωινή 93,7.
1: Εκτός από εσάς που γιορτάζετε σήμερα, θέλουμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας.

0: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
1: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Καβάλα την Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Aerotel Galaxy Hotel.
0: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
1: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
0: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
1: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
2: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
2: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
3: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
2: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
2: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
4: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
5: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
4: Εδώ και τρεις δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
5: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
4: Βουδουλάκη.
5: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
4: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
5: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
4: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
6: Η ώρα στο ράδιο πρωινή. Είναι 9:30.
7: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
8: Ξεκίνα τη μέρα σου στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Bar Restaurant Διαλός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 9 το πρωί για καφέ και σνακ. Το μεσημέρι με κρασί, τσίπουρο και ανανεωμένο μενού. Bar Restaurant Διαλός. Χρυσοστόμους Μύρνης 3, Ραψάνη Καβάλας. Τηλέφωνα για κρατήσεις 2510-2410-10 και 6940-530358.
9: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
10: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
9: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Αρίστη Πλάν. Κατασκευή και ανακαίνιση κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων. Με εξειδίκευση στην ενεργειακή αναβάθμιση και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Προσφέρουμε λύσεις με τεχνογνωσία, εξοικονόμηση και ποιότητα. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, μειώνετε την κατανάλωση ενέργειας και εξοικονομείτε χρήματα. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή επιτυχία στο Εξοικονομώ. Η Αρίστη Πλάν αναλαμβάνει τα πάντα. Από τη μελέτη και τις άδειες μέχρι την κατασκευή. Και το σημαντικότερο, χρηματοδοτούμε το έργο σας. Και δεν σταματάμε εκεί. Προσφέρουμε κατασκευή. κατασκευές, ανακαινήσεις και διακόσμηση υψηλής αισθητικής για κατοικίες και τουριστικά καταλήματα. Αρίστη Πλάν. Μεταμορφώνουμε τον χώρο σας με λειτουργικότητα και στυλ. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, Ελευθερίου Βενιζέλου 19, στο 2511 102 852 και 6971 644 260 και στη Θάσο, στα Λιμενάρια, στο 698 556 6204.
15: Μετά από τόσα χρόνια και τόσα χιλιόμετρα, ξέρετε πολύ καλά γιατί έρχεστε εδώ. Γιατί γνωρίζουμε το αυτοκίνητό σας όπως κανείς άλλος. Auto Service Δημήτρης Κουκουλέτσος. Χάρη στην εμπιστοσύνη σας, επεκταθήκαμε και σας προσφέρουμε με το ίδιο πάθος τις υπηρεσίες μας. Αξιόπιστο σέρβις με σύγχρονα μηχανήματα, άρτιο τεχνικό προσωπικό για κάθε βλάβη του οχήματός σας, προγραμματισμένο σέρβις ή ανταλλακτικό, γνήσιο και aftermarket της Volkswagen Group και παντός τύπου αυτοκινήτων. Και όπως πάντα, στις καλύτερες τιμές. Auto Service Δημήτρης Κουκουλέτσος. Στο 8ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στην Ιαπωνία. Τηλεφωνήστε μας στο 2510-326-040.
16: Μισό αιώνα πριν λέγαμε ότι το σπίτι του μέλλοντος θα έχει θέρμανση Καζατζίδης. Και έχει Καζατζίδης Α και ΣΥΑ ΩΕ. Μισός αιώνας εμπειρίας. Θέρμανση, ψήξη, εξαερισμός, αέριο, υδραυλικές εγκαταστάσεις. Εξειδικευμένο και μόνιμο προσωπικό που εφαρμόζει κάθε σκέψη σας σε ανακαινήσεις, κατασκευές και νέες εγκαταστάσεις σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Με δωρεάν μελέτη και after sales υποστήριξη. Καζατζίδης Α και ΣΥΑ ΩΕ. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου αερίου, κλιματιστικά και ηλιακά. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χάλκης 1, Καβάλα, περιοχή Καλαμίτσας. Τηλέφωνο 2510-244019. Καζατζίδης Α και ΣΥΑ, ΩΜΗ. Το μέλλον της ενέργειας τώρα.
17: Η επιχείρηση αναλαμβάνει την πλήρη χρηματοδότηση του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
18: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Μάιος είναι ο μήνας της Eurovision, εκτός όλων των άλλων. Είναι γνωστό ότι η Eurovision φέτος θα γίνει στη Βιέννη. Και βέβαια για άλλη μια φορά αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες Έλληνες θαυμαστές. Υπάρχουν άνθρωποι, κυρίες και κύριοι, που ζουν κάθε χρόνο για την Eurovision. Βέβαια, για να ζήσει κάποιος από κοντά αυτό το διαγωνισμό πρέπει να δαπανίσει ένα ποσό το οποίο μόνο αμεληταίο δεν είναι. Γιατί είναι τα εισιτήρια για να μπεις μέσα στη... Να μπεις μέσα στην αίθουσα που θα γίνει η Eurovision, είναι τα αεροπορικά εισιτήρια, είναι η διαμονή.
1: Λες και είσαι δηλαδή του Σουλτάνου το παιδί. Θέλεις τρέλες, θέλεις σκέφια κάθε μέρα.
0: Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, τα εισιτήρια λέει για τον διαγωνισμό της Eurovision στη Βιέννη είναι σε πολύ υψηλή ζήτηση, με 95.000 εισιτήρια για τις 9 συνολικά παραστάσεις, live shows και πρόβες, να έχουν γίνει ήδη ανάρπαστα. Τα εισιτήρια για τις ζωντανές εμφανίσεις των ημιτελικών ξεκινούν περίπου από τα 50 ευρώ και φτάνουν έως και τα 260 ευρώ, ενώ για το μεγάλο τελικό οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ 30 και 360 ευρώ.
1: Σκέψου λίγο τη δουλειά.
0: Πιο οικονομική επιλογή αποτελούν οι πρόβες με εισιτήρια από 10 ευρώ, αν και εκεί οι τιμές μπορεί να ξεφύγουν και να αγγίξουν τα 230 ευρώ για καλύτερες θέσεις. Τώρα, δηλαδή, συγγνώμη, θα πας στη Βιέννη και θα δώσεις ένα δεκάρικο, θα κάνεις αυτό το ταξίδι και θα δώσεις ένα δεκάρικο για να δεις μόνο την πρόβα. Αν αποφασίσεις να πας στη Βιέννη για το διαγωνισμό, θα πάρεις και το εισιτήριο του τελικού. Στη μαύρη αγορά, λέει, το κόστος για ένα εισιτήριο για τον τελικό μπορεί να φτάσει για να ξεπεράσει ακόμα και τα 600 ευρώ. Πάντως εγώ θα έλεγα σε έναν άνθρωπο που είναι διατεθειμένος να δώσει αυτά τα λεφτά για να πάει στη Βιέννη να δει τον τελικό της Eurovision, να τα κρατήσει και να πάει να δει το Final Four στην Αθήνα. Έχει τώρα καμία σχέση το ένα η μία διοργάνωση με την άλλη, ρε παιδιά.

πρέπει από τώρα να αρχίσουν οι πρώτες καλοκαιρινές σκέψεις. Με το θερμόμετρο στους 23 βαθμούς Κελσίου αυτό το Σαββατοκυριακό, αυτή είναι η πρόβλεψη της ΕΜΗ. Βλέπω να αρκετό κόσμο να πηγαίνει προς τις παραλίες. Οι οποίες τώρα είναι όλες μπιμπίλα, έτσι, είναι όλες τρομένες, είναι όλες φτιαγμένες, είναι όλες χτενισμένες. Είναι έτοιμες και μας περιμένουν.

Χθες μιλήσαμε για αυτή τη φοβερή συναυλία που έδωσε η Σακύρα στην Κόπα Καμπάνα με 2 εκατομμύρια θεατές. Βέβαια ήταν δωρεάν η συναυλία, ήταν δωρεάν, δεν είχε κάποιο αντίτιμο. Αλλά σήμερα διαβάζω πάλι για αυτή τη συναυλία, όπου την παράσταση δεν έκλεψε, λέει η Σακύρα, αλλά μία χορεύτρια, λέει η Νατάλια Παλομάρες.

Πρόκειται για μια Ισπανίδα πρωτοχωρεύτρια της Κολομβιανής Superstar, η οποία έχει τραβήξει την προσοχή λόγω της εντυπωσιακής της ομορφιάς. Πολύ πέρα από αυτό που αναμένεται από μια τυπική χορεύτρια υποστήριξης. Ξέρετε, η Σακίρα άμα πάρει χαμπάρι ότι η Νατάλια Παλομάρες της κλέβει τη δόξα, θα την καθαρίσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ήδη υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι η Σακίρα έχει αρχίσει να ενοχλείται από τη δημοσιότητα που έχει πάρει η Παλομάρες και συχνά δημιουργούνται μεταξύ τους εντάσεις. Εάν δείτε τα βιντεάκια, παιδιά, που χορεύει η Παλομάρες, θα καταλάβετε. Το κορίτσι είναι χέλι.

σας θυμίσω κυρίες και κύριοι ότι είμαστε με Μπαλαούρο Λιμανάκι Σφαγείο. Αγαπάμε Μπαλαούρο γιατί περνάμε καλά, τρώμε καλύτερα και πληρώνουμε τιμία. Και καταλαβαίνετε τώρα με αυτές τις ηλιόλουστες ημέρες τι γίνεται στον Μπαλαούρο σε καθημερινή βάση. Είμαστε με Μάριο Αθανασιάδη γιατί υπάρχει και οργασμός εργασιών τώρα που έχει στρώσει και ο καιρός. Και εσείς που χρειάζεστε σκαλοσχές, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μάριο Αθανασιάδη, στο 6 χιλιόμετρο Καβάλα Αμυγδαλεών, αλλά και στο δοξάτο τη Δράμα, 6945-755-034. Λοντέσα Golden Rose, γιατί ο κόσμο ισομορφιά δεν σταματά να εξελίσσεται. Ήδη κομμωτηρίου, μακιγιά, μανικιούρ, πεντικιούρ, προϊόντα περιποίηση προσώπου σώματο και πάρα πολλέ επιλογέ για κάθε ηλικία. Μιλέω 3, δεύτερο στενό μετά τη ΔΕΗ, Ομονία 73 στην καρδιά τη αγορά και βέβαια διαδικτυακά στο www.lodesa.gr.

0: το University of York Europe Campus, το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York, είναι ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο που έλαβε αδειοδότηση από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και προσφέρει πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών στη Θεσσαλονίκη. Εκπρόσωποι, κυρίες και κύριοι του Πανεπιστημίου, θα βρίσκονται στην Καβάλα σε μια ενημερωτική παρουσίαση την Δευτέρα, 11 Μαΐου, στις 6 το απόγευμα, στο Air Hotel Galaxy, και είστε όλοι προσκεκλημένοι. Αυτό το τραγούδι θα μπορούσε κάλλιστα να αφιερωθεί στη σημερινή ηλιόλουστη Τρίτη.
1: Τα θέλεις όλα και τα θέλεις τώρα. Ράδιο Πρωινή 93,7. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες τώρα στο ραδιόφωνο σου.

Ο Ρέμος τελείωσε, ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις του στο Νοξ. Το καλοκαίρι θα τραγουδάει μόνο για γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και, και VIP. Μόνο για εκδηλώσεις, όπου καταλαβαίνετε εκεί θα παίρνει καλό χρήμα. Και τον ερχόμενο χειμώνα θα ξεκουραστεί ο Αντουάν. Αυτά έκανε γνωστά μέσα από τα social media με μία ανακοίνωσή του. Αυτό το πάρτι που γίνεται στον Άμμος κάθε καλοκαίρι με Αντώνη Ρέμο γίνεται κανονικά, γιατί νομίζω ότι πέρσι ρε παιδιά δεν έγινε αυτό το πάρτι. Πάμε λίγο πιο καλοκαιρινά με τη Δεσποινούλα.

0: Θα πρέπει και εμείς σιγά σιγά, όσον αφορά αυτήν εδώ την εκπομπή, να βάζουμε τα καλοκαιρινά μας και να βγάζουμε και τα μπανιερά μας.
1: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
2: Η νέα εποχή θέλει ιδέες και εξέλιξη. Και στο Buddy's New Age δημιουργήσαμε ένα πολυχώρο σύγχρονο πάνω στο κύμα για όλη την οικογένεια. Με νόστιμα πιάτα μεσημέρι βράδυ στην ταβέρνα Buddy's. Βουτιές στην καταγάλανη θάλασσα στο Beach Bar Aquarella. Με ηλιοθεραπεία, καφέ, ποτό και φαγητό μέχρι το βράδυ. Και δροσιά στις πισίνες τζελάτο για παιχνίδι ή κοκτέιλ by the pool. Buddy's New Age. Και ζήσε τη διασκέδαση all summer long. Ανοίγουμε Παρασκευή 1 Μαΐου.
3: Η LG νοιάζεται για το χώρο που ζείτε και προσφέρει καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν αισθητική, άνεση και ενεργειακή αποδοτικότητα. Τα κλιματιστικά Art Cool και Dual Cool διαθέτουν προηγμένο σχεδιασμό, τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης AI και λειτουργίες καθαρισμού αέρα, ενώ οι αντλίες θερμότητας Therma V μειώνουν σημαντικά το κόστος θέρμανσης. Οι μονάδες της LG μπορούν να ελεγχθούν μέσω Wi-Fi και εντάσσονται στα προγράμματα επιδότησης Εξοικονομώ και Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης.
4: Επικοινωνήστε σήμερα με τη Verteco, επίσημο αντιπρόσωπο της LG στο νομό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-836-242.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικά. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Πάλι ψήνεσαι στον ήλιο?
10: Ψήνομαι, αλλά για τέντα Αφή Παπαντονίου.
9: Καλά κάνεις, γιατί χωρίς τέντα ψηθήκαμε.
10: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Με στυλ και ποιότητα για προστασία 100% από τις κλιματικές συνθήκες.
9: Τέντες, κασετίνες, τεντοπέργολες, βιοκλιματικές πέργολες, ζελατίνες, ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμοί σόμφι.
10: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Για σένα που δεν θέλεις ένα μπαλκόνι εκτεθειμένο στον ήλιο ή τη βροχή. Για σένα που θέλεις ένα ασφαλές στέγαστρο για το όχημά σου. Και για σένα που θέλεις αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο στις περσίδες σου.
9: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Χρυσοστόμου Μύρνη 24, Ραψάνη. Και στο afipavlapapandoniou.gr. Τηλέφωνο 2510-250-565.
11: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
12: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
11: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
12: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
11: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
12: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
11: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
12: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
11: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
12: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
11: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
12: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
12: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
11: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
12: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
11: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
12: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
12: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
11: Τηλέφωνο 2592062472.
12: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
11: Η ώρα στο ραδιοπρωινή είναι 10.
13: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
14: Επισκεφτείτε την Καραλευθέρης Καφετζής και Σία Ωμικρον Ε, 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
15: Τι θα κάνουμε ρε φίλε με την ακρίβεια? Όλα ανεβαίνουν.
16: Εγώ το φρόντισα.
15: Τι έκανες δηλαδή?
16: Πήγα στην Partners ESCO και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων έκανα το σπίτι μου παθητικό κτίριο, μηδενίζοντας το κόστος κατανάλωσης.
15: Ακούγεται καλό.
16: Τι σου λέω. Τα ανέλαβε όλα η Partners ESCO, μέχρι και τη χρηματοδότηση. Το σπίτι μου αναβαθμίστηκε ενεργειακά χωρίς να το πληρώνω ακριβά.
15: Παθητικό κτίριο, ε.
16: Partners ESCO. Έχουν τη λύση. Partners ESCO. Ενημερωθείτε σήμερα πώς να αναβαθμίσετε και το δικό σας σπίτι.
15: Αναλαμβάνουμε επίσης
16: έκδοση αδειών, μελέτες,
15: νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων,
16: ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου,
15: έκδοση πιστοποιητικών.
16: Partners ESCO.
15: Δαγκλή 24, Καβάλα.
16: Τηλέφωνο 25 11 10 40 75 και στο partners.com.gr.
17: Ένα κιλό παράδοση, δύο κιλά γεύση και μπόλικο μεράκι. Αυτή είναι η συνταγή μας. Ζαχαροπλαστεία Αλωτινό. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις. Με αγάπη και αφοσίωση χρησιμοποιούμε τα καλύτερα υλικά για να σας προσφέρουμε γλυκές απολαύσεις που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Και πάντα με ποιότητα, γιατί είναι η δική μας παράδοση. Βρείτε τη γεύση της απόλαυσης κάθε στιγμή της ημέρας στα Ζαχαροπλαστεία Αλωτινό. Στην Καβάλα, σε δύο γλυκά σημεία, με τιμές προσφορά στις τούρτες γενεθλίων, Ερυθρού Σταυρού και Σπετσών στον Άγιο Νικόλαο και στη Χρυσούπολη. Παραγγελίες και στην ιστοσελίδα της Volt ή του eFood.
18: Ταβέρνα ο Γιώργος. Από το 1975 φροντίζουμε για τις γευστικές σας απολαύσεις με μεράκι και αγάπη στο γνήσιο παραδοσιακό φαγητό. Σε ένα πανέμορφο περιβάλλον σας σερβίρουμε τα πιο νόστιμα πιάτα μας, αποτελούμενα από κρεατικά της ώρας με ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζει. Κάθε Κυριακή μπορείτε να δοκιμάσετε αρνίστη σούβλα, κοκορέτσι και πανσέτα σούβλας. Στο χώρο μας υπάρχει δυνατότητα διοργάνωσης γάμων, βαφτίσεων και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων. Ταβέρνα ο Γιώργος. Από το 1975. Ανοιχτά κάθε μέρα, μόνο τα βράδια. Σάββατο, μεσημέρι και βράδυ. Κυριακή και Αργίες, ανοιχτά το μεσημέρι. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνα 25 10 39 14 27 69 78 30 44 44 69 77 35 53 77.
19: Εκεί που καθώς βυθίζεσαι σε έναν γλυκό ύπνο, ξυπνάς στη Μεσόγειο και απολαμβάνεις την κάθε στιγμή της ημέρας με ενέργεια και καλή διάθεση. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στην Κάντια, στην Καβάλα, στην οδό Τενέδου 4. Εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
20: Καφετζής Ανελκυστήρες. Εξειδικευμένος συνεργάτης ολοκληρωμένων συστημάτων Kleiman. Σύγχρονη τεχνολογία που δίνει λύση σε κάθε χώρο. Υδραυλικοί ανελκυστήρες, μηχανοκίνητοι ανελκυστήρες, πλατφόρμες, κυλιόμενες σκάλες, διαδρόμους, ανελκυστήρες αμαία. Καφετζής Ανελκυστήρες. Μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή. Εγγυούμαστε την άριστη κατασκευή, την ποιότητα αλλά και την άψογη λειτουργία του ανελκυστήρα σας, τοποθετώντας υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας Kleiman. Καφετζής Ανελκυστήρες. Από το 1970 ανταποκρινόμαστε στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις με δυναμική και ανωδική πορεία στο χώρο. Καφετζής Ανελκυστήρες. Πιστοποιημένη διαχείριση συστήματος ISO 9001. Και με την εγγύηση της εταιρείας Kleiman. Βενιζέλου 42, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510 831 168 και 2510 227 861.
21: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

άνοιξη, λέει, η όρεξη αυξάνεται. Μετά το χειμώνα, όταν το σώμα συνηθίζει να αποθηκεύει ενέργεια για το κρύο, η αλλαγή της εποχής επηρεάζει το μεταβολισμό και τις ορμόνες. Επιστήμονες αναφέρουν ότι η αύξηση του φωτός και η αλλαγή της ώρας επηρεάζουν ορισμένες ορμόνες του οργανισμού μας, όπως την σεροτονίνη και την εγκρελίνη, οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της όρεξης και στο αίσθημα του κορεσμού. Την περίοδο της άνοιξης, επομένως, το σώμα προσπαθεί να προσαρμοστεί στη νέα εποχή, συχνά οδηγώντας σε αυξημένη όρεξη. Οι αλλαγές της θερμοκρασίας στη διάρκεια της ημέρας και στη δραστηριότητα των ορμονών επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζεται η πείνα και ο κορεσμός. Οπότε, αν την άνοιξη έχετε μεγαλύτερη όρεξη, να ξέρετε ότι υπάρχει εξήγηση, επιστημονική εξήγηση. Και βέβαια είναι γνωστό ότι οι πιο δυνατές δίαιτες γίνονται την περίοδο της άνοιξης, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι όταν θα βγούμε στην παραλία. Έρχονται οι μέρες του φωτός, λέει η Νατάσα. Δεν ξέρω αν το ίδιο σκέφτεται και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τα πράγματα δεν είναι καλά στη Μέση Ανατολή. Τα πράγματα ζορίζουν εκεί και η εγκεχηρία πραγματικά κρέμεται σε μια κλωστή.

Ο τύπος πήγαινε το, να παραδώσει την, την παραγγελία και τους έριχνε πέτρες. Δεν πατάμε καλά, παιδιά, ο κόσμος δεν πατάει καλά. Και πέτρες μην νομίζετε τώρα ότι χαλίκια, κοτρώνες. Ξαφνικές επιθέσεις που είχαν διάρκεια ελάχιστα δευτερόλεπτα και κανείς δεν προλάβαινε να αντιδράσει. Από έρευνα, λέει, που έγινε, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος εργαζόταν ως διανομέας σε κατάστημα της περιοχής. Τραυμάτισε δύο γυναίκες, τη μία στο θώρακα, ενώ στην άλλη η πέτρα που της έριξε στο πρόσωπο είχε σαν αποτέλεσμα να της σπάσει πέντε δόντια και να κάνει ράματα σε άνω και κάτω γνάθο. Δηλαδή ο άνθρωπος, ας πούμε, η τρέλα του ήταν να πετάει πέτρες. Δεν ήθελε ούτε να ληστέψει, ούτε να κακοποιήσει, ήθελε να πετάει πέτρες. Δεν είναι φοβερό?

Υπάρχει μία λίστα με τις ελληνικές σειρές που έκαναν την υψηλότερη τηλεθέαση. Βέβαια, οι ελληνικές σειρές τα χρόνια της κρίσης και τα χρόνια της οικονομικής, δημοσιονομικής κρίσης και τα χρόνια της υγειονομικής κρίσης δεν γυριζόταν, δεν είχαμε σειρές ελληνικές στα κανάλια. Αλλά τα τελευταία χρόνια γίνεται χαμός. Λοιπόν, οι ελληνικές σειρές που κατέχουν τις υψηλότερες θέσεις στην ιστορία των ελληνικών τηλεοπτικών ποσοστών τηλεθέασης είναι στη θέση νούμερο 1 Ψήθηρη Καρδιάς με 76,1%. 76,1%. Η Απαράδεκτη με 73%. Η Αναστασία με Μυρτό Αλικάκη και Άλκη Κούρκουλο και τα λοιπά. Μινά Χατζησάβα και τα λοιπά. Στην τρίτη θέση με 68,3% το 1993 είδαμε αυτή τη σειρά. Στην τέταρτη θέση είναι το Παραπέντε με 68,2% και το Νησί στη θέση νούμερο 5 με 64,6%.

0: μεγαλύτερο γλυκό του κουταλιού είναι το βύσσινο, με διαφορά, να ξέρετε.
1: Πιο μεγάλα ψέματα.
0: Βύσσινο γλυκό, το βάζεις και πάνω στη φετούλα με βούτυρο.

0: πολύ καλά. Όσο περνάει η ώρα θα γινόμαστε όλο και καλύτερα. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Φέτος η Πηξίδα δείχνει ποτό θάσου. Στη Marina Xenios Gate του Alexandra Beach Resort το σκάφος σας βρίσκει το λιμάνι του. Απολαύστε ασφαλή ελιμενισμό, κορυφαίες υπηρεσίες και όλη την πολυτέλεια ενός πεντάστερου resort. Για μια σύντομη απόδραση, πολυήμερες διακοπές με την οικογένεια ή μια μόνιμη θέση με τις καλύτερες τιμές μακροχρόνιου ελιμενισμού. Xenios Gate Marina. Εκεί που η θάλασσα συναντά τη φιλοξενία. Κάντε κράτηση σήμερα κιόλας στο www.xeniosgate.gr. Xenios Gate Marina. Ο δικός σας θαλάσσιος προορισμός.
2: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Καβάλα την Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Aerotel Galaxy Hotel.
2: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
3: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
2: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
3: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
4: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
4: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
5: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
4: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
4: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
6: Η ώρα στο ράδιο πρωινή. Είναι 10.30.
7: Ξεκίνα την μέρα σου στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Bar Restaurant Διαλός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 9 το πρωί για καφέ και σνακ. Το μεσημέρι με κρασί, τσίπουρο και ανανεωμένο μενού. Bar Restaurant Διαλός. Χρυσοστόμου Σμύρνης 3, Ραψάνη Καβάλας. Τηλέφωνα για κρατήσεις 2510-241010 και 6940-530358.
8: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
9: Μούκος Ελαστικά Καβάλα. Ελαστικά αυτοκινήτου και μοτοσυκλετών. Η εταιρεία Μούκος Ελαστικά σας παρέχει επαγγελματική εξυπηρέτηση με έμπειρο προσωπικό στο χώρο της αυτοκίνησης. Στο κατάστημά μας θα βρείτε ελαστικά όλων των εταιριών όπως Michelin, Continental, Pirelli, Toyo, Bridgestone. Ελαστικά κάθε κατηγορίας εκτός και εντός δρόμου. Ελαστικά μοτό για παπάκια, σκούτερ, μηχανές πίστας, τσόπερ και adventure μηχανές. Ζάντες κορυφαίων κατασκευαστών Dodge, Dizen, Japan Racing. Ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση, επισκευή, σέρβις ελαστικών και ζαντών, αλλαγή, ρύθμιση και διάγνωση αισθητήρων πιέσεως ελαστικών, μπαταρίες αυτοκινήτων και άλλα αξεσουάρ. Μούκος Ελαστικά. Προσφέρουμε τις πιο αποτελεσματικές λύσεις στη συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου σας. Αξιόπιστα και γρήγορα σε πολύ λογικές τιμές. Θα μας βρείτε Σοφοκλή Βενιζέλου 32, Καβάλα, Κηπούπολη Καλαμίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-246-008.
10: Η ομορφιά εξελίσσεται. Λοντέσα Golden Rose. στόχος της η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Για καινούργιες ή υφιστάμενες κατοικίες,
17: για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους,
16: αυτό που χρειάζεστε είναι τα σωστά υλικά.
17: Εμπόριο Μαμαλούκας. Τα πάντα Μαμαλούκας.
16: Επώνυμα οικολογικά χρώματα, βερνίκια, στεγανοτικά για κάθε επιφάνεια, σοβάδες, πατητές της μεντοκονίες και κόλλες των καλύτερων εταιριών. Durostick, Isomat, Vitex, Neotex.
17: Σε εμάς θα βρείτε πινέλα, ρολά, απλά και τεχνοτροπίας, σκάλες, μικροεργαλεία, αλλά και όλη την γκάμα των υλικών για την αποπεράτωση, ανακαίνιση ή συντήρηση της κατοικίας σας.
16: Οικοδομικά υλικά, μονωτικά υλικά για θερμοπροσώψεις, υγρομονώσεις, ηχομονώσεις. Βάλτε γερά θεμέλια στην κατασκευή σας με τούβλα. Ήτονγκ, γυψοσανίδες.
17: Εμπόριο Μαμαλούκας.
16: Εξυπηρέτηση Μαμαλούκας.
17: Τα πάντα Μαμαλούκας. Κοντά σας από το 1935.
16: Καβάλα, Προέκταση Μικράς Ασίας. Τηλέφωνο 2510-2424-84.
18: Μαμαλούκας. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση.
19: Τσίπουρο θάλασσα. Γεύση από Καβάλα και άρωμα από θάλασσα. Τσίπουρο θάλασσα. Το νέο τσίπουρο της Καβάλας. Το τσίπουρο του τόπου μας. Από την Ένωση Ποτοπιών Καβάλας.
20: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: 2 πρωινή, 93,7. Και η μέρα γεμίζει μουσική.
1: Δεύτερο ημίχρονο, παιδιά. Μια τεράστια καλημέρα μέχρι εκεί που φτάνει ο ήχος του ραδιοφώνου μας απέναντι στο νησί των Γενναίων που έχουμε πάρα πολλούς φίλους.
2: Στον κόμπο Κηφισίας.
1: Ανατολικά του νομού, Δήμος Νέστου. Πανέμορφα χωριά του Δήμου Νέστου.
2: Σε ώρα απελπισία.
1: Και ιδιαίτερα στον Κεχρόκαμπο. Εδώ στο κέντρο της πόλης, στις γειτονιές της Καβάλας, στις πεπίσεις πανέμορφες, στις φιλενάδες μου, τις νοικοκυρές. Οδηγούς αστικών υπεραστικών λεωφορείων, οδηγούς ταξί.
2: Άναψε τη
1: φωτιά. Και πάμε Δήμο Παγκαίου. Πολλές καλημέρες.

Στο τέλος λέει της εβδομάδας θερμό κείμενο από την Αφρική θα εκτοξεύσει τον υδρόγυρο σε θερμοκρασίες πάνω από τους 30 βαθμούς. Ενώ θα φέρει και σκόνη. Βέβαια αυτά τα τριαντάρια όχι εδώ για τη Βόρειο Ελλάδα, προς τη Στερεά Ελλάδα, εκεί Λαμία, Θήβα και τα λοιπά. Εδώ στη Βόρειο Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Ανατολική Μακεδονία με τους 23 βαθμούς θα είμαστε μια χαρά.

0: Είμαστε με Μπαλαούρο λιμανάκι σφαγείων. Αγαπάμε Μπαλαούρο γιατί περνάμε καλά, τρώμε καλύτερα και πληρώνουμε τίμια. Παιδιά, να ξέρετε ότι το Μπαλαούρο είναι γούστο, είναι ομορφιά, είναι διασκέδαση. Είμαστε με Λοντέσα Golden Rose. Οι άνθρωποι της Λοντέσα Golden Rose γνωρίζουν πάρα πολλά μυστικά ομορφιά, στα οποία και είναι διατεθειμένοι να μοιραστούν μαζί μας. Μιλέως 3, δεύτερο στενό μετά τη ΔΕΗ, Ομονίας 73 στην καρδιά της αγοράς και βέβαια διαδικτυακά στο www.londesa.gr.
1: Έχει ένα πλάσμα στη γη. Έτοιμο πόλεμο για σένα.
0: Μάριος Αθανασιάδης, καλώς και σε το χιλιόμετρο Καβάλας Αμυγδαλεών, αλλά και στο δοξάτο της δράμας 6945-755-034 για εσάς που χρειάζεται καλώς και.

Η συγκεκριμένη διασκευή με τη συμμετοχή των Ονειράμα είναι πάρα πολύ καλή. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ή μάλλον νομίζω ότι... νομίζω ότι μας παίρνει να ακούσουμε άλλο ένα λίγο πριν τις διαφημίσεις των 11.

0: Αφιερωμένο σε όλους τους κατακτητές της κορυφής. Αυτή, παιδιά, είναι η original εκτέλεση. 1991-1992, στο πρώτο CD του Ρέμου, συμμετέχει η Μαντώ με αυτό το τραγούδι. Γι' αυτό και ο Ρέμος σε κάποιες κομβικές συναυλίες που κάνει δεν την ξεχνά ποτέ τη Μαντώ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής.
1: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Επισκεφτείτε την Καραλευθέρης Καφετζής και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ Ε 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
3: Η νέα εποχή θέλει ιδέες και εξέλιξη. Και στο Buddy's New Age δημιουργήσαμε ένα πολυχώρο σύγχρονο πάνω στο κύμα για όλη την οικογένεια. Με νόστιμα πιάτα μεσημέρι βράδυ στην ταβέρνα Buddy's. Βουτιές στην καταγάλανη θάλασσα στο Beach Bar Aquarella. Με ηλιοθεραπεία, καφέ, ποτό και φαγητό μέχρι το βράδυ. Και δροσιά στις πισίνες τζελάτο για παιχνίδι ή κοκτέιλ by the pool. Buddy's New Age. Και ζήσε τη διασκέδαση all summer long. Ανοίγουμε Παρασκευή 1 Μαΐου.
2: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
4: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
2: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
4: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
2: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
4: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
2: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
4: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
2: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
1: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 11.
5: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
6: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
5: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
7: Η LG νοιάζεται για το χώρο που ζείτε και προσφέρει καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν αισθητική, άνεση και ενεργειακή αποδοτικότητα. Τα κλιματιστικά Art Cool και Dual Cool διαθέτουν προηγμένο σχεδιασμό, τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης AI και λειτουργίες καθαρισμού αέρα. Ενώ οι αντλίες θερμότητας Therma V μειώνουν σημαντικά το κόστος θέρμανσης. Οι μονάδες της LG μπορούν να ελεγχθούν μέσω Wi-Fi και εντάσσονται στα προγράμματα επιδότησης Εξοικονομώ και Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης.
8: Επικοινωνήστε σήμερα με τη Verteco, επίσημο αντιπρόσωπο της LG στο νομό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-836-242.
9: Αν σου έλειψε το καλό φαγητό δίπλα στη θάλασσα, ήρθε η στιγμή. Στο Σαρί, στη Νέα Ηρακλίτσα. Φρέσκο ψάρι, με ζεδάκια στη μέση και φυσικά κρασί ή ουζάκι. Στο Σαρί, για στιγμές που μένουν. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ.
10: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
11: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
10: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
11: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
10: Βουδουλάκη.
11: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
10: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
11: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
10: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
12: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
13: τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
14: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
13: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
15: Τι θα κάνουμε ρε φίλε με την ακρίβεια? Όλα ανεβαίνουν.
16: Εγώ το φρόντισα.
15: Τι έκανες δηλαδή?
16: Πήγα στην Partners ESCO και με το πρόγραμμα εξοικονομώ κατοίκων έκανα το σπίτι μου παθητικό κτίριο, μηδενίζοντας το κόστος κατανάλωσης.
15: Ακούγεται καλό.
16: Τι σου λέω. Τα ανέλαβε όλα η Partners ESCO, μέχρι και τη χρηματοδότηση. Το σπίτι μου αναβαθμίστηκε ενεργειακά χωρίς να το πληρώνω ακριβά.
15: Παθητικό κτίριο, ε.
16: Partners ESCO. Έχουν τη λύση. Partners ESCO. Ενημερωθείτε σήμερα πώς να αναβαθμίσετε και το δικό σας σπίτι.
15: Αναλαμβάνουμε επίσης
16: έκδοση αδειών, μελέτες,
15: νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων,
16: ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου,
15: έκδοση πιστοποιητικών.
16: Partners ESCO.
15: Δαγκλή 24, Καβάλα.
16: Τηλέφωνο 25 11 10 40 75 και στο partners.com.gr.
17: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επίγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική

0: αποτελούμενα από κρεατικά της ώρας με ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζει. Κάθε Κυριακή μπορείτε να δοκιμάσετε αρνίστη σούβλα, κοκορέτσι και πανσέτα σούβλας. Στο χώρο μας υπάρχει δυνατότητα διοργάνωσης γάμων, βαφτίσεων και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων. Ταβέρνα ο Γιώργος από το 1975. Ανοιχτά κάθε μέρα, μόνο τα βράδια. Σάββατο, μεσημέρι και βράδυ. Κυριακή και Αργίες, ανοιχτά το μεσημέρι. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνα 25 10 39 14 27, 69 78 30, 44 44, 69 77 35 53 77.
1: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
2: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο pulospavlashop.gr.
1: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
3: Πάλι ψήνεσαι στον ήλιο?
4: Ψήνομαι, αλλά για τέντα Αφή Παπαντονίου.
3: Καλά κάνεις, γιατί χωρίς τέντα ψηθήκαμε.
4: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Με στυλ και ποιότητα για προστασία 100% από τις κλιματικές συνθήκες.
3: Τέντες, κασετίνες, τεντοπέργολες, βιοκλιματικές πέργολες, ζελατίνες, ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμοί σόμφι.
4: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Για σένα που δεν θέλεις ένα μπαλκόνι εκτεθειμένο στον ήλιο ή τη βροχή. Για σένα που θέλεις ένα ασφαλές στέγαστρο για το όχημά σου. Και για σένα που θέλεις αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο στις περσίδες σου.
3: Συστήματα σκίασης Αφή Παπαντονίου. Χρυσοστόμου Σμύρνης 24, Ραψάνη. Και στο afipavlapapandoniou.gr. Τηλέφωνο 2510 250 565.
5: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

φίλοι σου μαθαίνε το αύριο και το χτες. Μα εγώ περνούσα τη στερνή την πύλη με του καιρού δεμένο στις κλωστές. Τα ειδόνια σε πιάσανε στην τρία που στραγγίξες χαμένα μια γενιά. Καλύτερα να σε έλεγαν Μαρία και να σου γάφτρα μες στην κοκκινιά. Κι όχι να ζεις με αυτή την κομπανία και να μην ξέρεις.

0: συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίσος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέι, Διπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Μην αγγίζετε το κουμπί του ραδιοφώνου. Περισσότερο πρωινή, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Καβάλα την Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Aerotel Galaxy Hotel.
2: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
3: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
2: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
3: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
9: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 11:30.
10: Ξεκίνα την μέρα σου στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Bar Restaurant Διαλός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 9 το πρωί για καφέ και σνακ. Το μεσημέρι με κρασί, τσίπουρο και ανανεωμένο μενού. Bar Restaurant Διαλός. Χρυσοστόμου Σμύρνη 3, Ραψάνη Καβάλα. Τηλέφωνα για κρατήσεις 2510-2410-10 και 6940-530358.
11: 45 χρόνια τα δουλεύω τα υλικά της Ιζωμάτ. Φουλ αξιοπιστία, φουλ ποιότητα. Και την τελευταία 20ετία για εξωτερική θερμομόνωση δουλεύω μόνο τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Στα σύν των συστημάτων Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ είναι η μεγάλη αντοχή στο χρόνο, η πλούσια επιλογή τελικών υφών και αποχρώσεων στον τελικό σοβά και τα 10 χρόνια εγγύησης. Επιπλέον η εταιρεία έκανε ειδική εκπαίδευση σε όλο το συνεργείο μου για τη σωστή και γρήγορη τοποθέτηση των συστημάτων ώστε να γίνονται όλα όπως πρέπει. Οπότε εγώ, ως πιστοποιημένο συνεργείο, προτείνω στους ιδιοκτήτες μόνο Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ και ξέρω πως όλα θα πάνε τέλεια. Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Αρίστη Πλάν. Κατασκευή και ανακαίνιση κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων. Με εξειδίκευση στην ενεργειακή αναβάθμιση και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Προσφέρουμε λύσεις με τεχνογνωσία, εξοικονόμηση και ποιότητα. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, μειώνετε την κατανάλωση ενέργειας και εξοικονομείτε χρήματα. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή επιτυχία στο Εξοικονομώ. Η Αρίστη Πλάν αναλαμβάνει τα πάντα. Από τη μελέτη και τις άδειες μέχρι την κατασκευή. Και το σημαντικότερο, χρηματοδοτούμε το έργο σας. Και δεν σταματάμε εκεί. Προσφέρουμε κατασκευές, ανακαινήσεις και διακόσμηση υψηλής αισθητικής για κατοικίες και τουριστικά καταλύματα. Αρίστη Πλάν. Μεταμορφώνουμε τον χώρο σας με λειτουργικότητα και στυλ. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, Ελευθερίου Βενιζέλου 19, στο 2511-102-852 και 6971-644-260 και στη Θάσο, στα Λιμενάρια, στο 698-556-6204.
13: Τσίπουρο θάλασσα. Γεύση από καβάλα και άρωμα από θάλασσα. Τσίπουρο θάλασσα. Το νέο τσίπουρο της Καβάλας. Το τσίπουρο του τόπου μας. Από την Ένωση Ποτοπιών Καβάλας.
14: Είτε έχει κωμωδία, είτε αρχαίο δράμα, είτε είναι μεγάλος θείασος, είτε μικρός, είτε έχει παράσταση, είτε δεν έχει, η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
15: Μετά από τόσα χρόνια και τόσα χιλιόμετρα, ξέρετε πολύ καλά γιατί έρχεστε εδώ. Γιατί γνωρίζουμε το αυτοκίνητό σας όπως κανείς άλλος. Auto Service Δημήτρης Κουκουλέτσος. Χάρη στην εμπιστοσύνη σας, επεκταθήκαμε και σας προσφέρουμε με το ίδιο πάθος τις υπηρεσίες μας. Αξιόπιστο σέρβις με σύγχρονα μηχανήματα, άρτιο τεχνικό προσωπικό για κάθε βλάβη του οχήματός σας, προγραμματισμένο σέρβις ή ανταλλακτικό, γνήσιο και aftermarket της Volkswagen Group και παντός τύπου αυτοκινήτων. Και όπως πάντα, στις καλύτερες τιμές. Auto Service Δημήτρης Κουκουλέτσος. Στο 8ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στην Ιαπωνία. Τηλεφωνήστε μας στο 2510-326-040.
1: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.
16: Να έχεις δίπλα σου ένα χέρι.

0: βγήκαμε στην τελική ευθεία με Πάνο Μουζουράκη. Αυτό είναι ένα άλλο καινούργιο τραγούδι από τον Πάνο Μουζουράκη με τίτλο «Τι ωραίο». Θέλω πριν σας αφήσω να θυμηθούμε τους χορηγούς αυτής εδώ της εκπομπής, ξεκινώντας με τον Παλαούρο, στο λιμανάκι των Σφαγείων, στο καλύτερο σημείο της πόλης. Εκεί πίνουμε απίστευτα τσίπουρα και κάνουμε και φοβερά ανταμώματα.
1: Τι ωραίο.
0: Περνάμε καλά, τρώμε καλύτερα και πληρώνουμε τίμια.
1: Και τι δύσκολο σήμα.
0: Λοντέσα Golden Rose, η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες, είναι τεράστια ποικιλία. Βαφές μαλλιών, προϊόντα περιποίησης προσώπου σώματος, θεραπείες μαλλιών, εξοπλισμοί και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα.
1: Κτήμα.
0: Νηλαίος 3, δεύτερο στενό μετά τη ΔΕΗ, Ομονίας 73 στην καρδιά της αγοράς και βέβαια διαδικτυακά στο www.londesa.gr. Μάριος Αθανασιάδης, καλώς και σε το χιλιόμετρο Καβάλας Αμυγδαλαιών, αλλά και στο δοξάδο της δράμας 6945-755-034 για οτιδήποτε χρειαστείτε. Ο Μάριος είναι εδώ. Σπουδέ στη Θεσσαλονίκη με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο του York της Μεγάλης Βρετανίας προσφέρει το University of York Europe Campus, ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο που έλαβε αδειοδότηση από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Εκπρόσωποι του πανεπιστημίου αυτού θα βρίσκονται στην Καβάλα τη Δευτέρα 11 Μαρίου στις 6 το απόγευμα στο Air Hotel Galaxy στο πλαίσιο ενημερωτικής παρουσίασης για τα προγράμματα σπουδών. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

διαδρομή. Λοιπόν, λίγα λεπτά μετά τις 12, Θεοχαρίδης, θα πάτε μαζί του μέχρι τις 3. Στις 4 θα ξεκινήσει η ξένη ζώνη. Και σήμερα που είναι Τρίτη, 6 με 8, ακούτε Νίκο Μαυρίδη. Ό,τι ώρα και να συντονιστείτε με αυτό το ραδιόφωνο, θα παίζει μουσικάρες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Λίγα λεπτά μετά τις 9, πρώτα Θεός. Παιδιά, να μείνετε σε αυτή την παρέα, είναι καλύτερη και είναι και η πιο ζωντανή.

και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους

0: των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
1: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Επισκεφτείτε την Καραλευθέρης Καφετζής και Σία Ωμικρον Ε, 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
3: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 12.
4: Φέτος η πηξίδα δείχνει ποτό θάσου. Στη Marina Xenios Gate του Alexandra Beach Resort το σκάφος σας βρίσκει το λιμάνι του. Απολαύστε ασφαλή ελιμενισμό, κορυφαίες υπηρεσίες και όλη την πολυτέλεια ενός πεντάστερου resort. Για μια σύντομη απόδραση, πολυήμερες διακοπές με την οικογένεια ή μια μόνιμη θέση με τις καλύτερες τιμές μακροχρόνιου ελιμενισμού. Xenios Gate Marina. Εκεί που η θάλασσα συναντά τη φιλοξενία. Κάντε κράτηση σήμερα κιόλας στο www.xeniosgate.gr. Xenios Gate Marina. Ο δικός σας θαλάσσιος προορισμός.
5: Αν σου έλειψε το καλό φαγητό δίπλα στη θάλασσα, ήρθε η στιγμή. Στο Σαρί, στη Νέα Ηρακλίτσα. Φρέσκο ψάρι, με ζεδάκια στη μέση και φυσικά κρασί ή ουζάκι. Στο Σαρί, για στιγμές που μένουν. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Μούκος Ελαστικά Καβάλα. Ελαστικά αυτοκινήτου και μοτοσυκλετών. Η εταιρεία Μούκος Ελαστικά σας παρέχει επαγγελματική εξυπηρέτηση με έμπειρο προσωπικό στο χώρο της αυτοκίνησης. Στο κατάστημά μας θα βρείτε ελαστικά όλων των εταιριών όπως Michelin, Continental, Pirelli, Toyo, Bridgestone. Ελαστικά κάθε κατηγορίας εκτός και εντός δρόμου. Ελαστικά μοτό για παπάκια, σκούτερ, μηχανές πίστας, τσόπερ και adventure μηχανές. Ζάντες κορυφαίων κατασκευαστών Dodge, Descent, Japan Racing. Ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση, επισκευή, σέρβις ελαστικών και ζαντών, αλλαγή, ρύθμιση και διάγνωση αισθητήρων πιέσεως ελαστικών, μπαταρίες αυτοκινήτων και άλλα αξεσουάρ. Μούκος Ελαστικά. Προσφέρουμε τις πιο αποτελεσματικές λύσεις στη συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου σας. Αξιόπιστα και γρήγορα σε πολύ λογικές τιμές. Θα μας βρείτε Σοφοκλή Βενιζέλου 32, Καβάλα, Κηπούπολη Καλαμίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-246-008.
9: Εκεί που καθώς βυθίζεσαι σε έναν γλυκό ύπνο, ξυπνάς στη Μεσόγειο και απολαμβάνεις την κάθε στιγμή της ημέρας με ενέργεια και καλή διάθεση. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στην Κάντια, στην Καβάλα, στην οδό Τενέδου 4. Εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Ταβέρνα ο Γιώργος. Από το 1975 φροντίζουμε για τις γευστικές σας απολαύσεις με μεράκι και αγάπη στο γνήσιο παραδοσιακό φαγητό. Σε ένα πανέμορφο περιβάλλον σας σερβίρουμε τα πιο νόστιμα πιάτα μας, αποτελούμενα από κρεατικά της ώρας με ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζει. Κάθε Κυριακή μπορείτε να δοκιμάσετε αρνί στη σούβλα, κοκορέτσι και πανσέτα σούβλας. Στο χώρο μας υπάρχει δυνατότητα διοργάνωσης γάμων, βαφτίσεων και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων. Ταβέρνα ο Γιώργος. Από το 1975. Ανοιχτά κάθε μέρα, μόνο τα βράδια. Σάββατο, μεσημέρι και βράδυ. Κυριακή και Αργίες, ανοιχτά το μεσημέρι. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνα 25 10 39 14 27 69 78 30 44 44 69 77 35 53 77.
11: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
12: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
11: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
13: Καφετζής Ανελκυστήρες. Εξειδικευμένος συνεργάτης ολοκληρωμένων συστημάτων Kleman. Σύγχρονη τεχνολογία που δίνει λύση σε κάθε χώρο. Υδραυλικοί ανελκυστήρες, μηχανοκίνητοι ανελκυστήρες, πλατφόρμες, κυλιόμενες σκάλες, διαδρόμους, ανελκυστήρες αμαία. Καφετζής Ανελκυστήρες. Μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή. Εγγυούμαστε την άριστη κατασκευή, την ποιότητα αλλά και την άψογη λειτουργία του ανελκυστήρα σας, τοποθετώντας υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας Kleman. Καφετζής Ανελκυστήρες. Από το 1970 ανταποκρινόμαστε στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις με δυναμική και ανωδική πορεία στο χώρο. Καφετζής Ανελκυστήρες. Πιστοποιημένη διαχείριση συστήματος ISO 9001. Και με την εγγύηση της εταιρείας Kleman. Βελιζέλου 42, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-831-168 και 2510-227-861.
14: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: ξεκινήσουμε με ένα χρόνια πολλά για την ειρήνη. Για να δει η ειρήνη σήμερα μια τέτοια υπέροχη μέρα, κυρίες και κύριοι. Μια απίστευτη τριτάρα σε εξέλιξη είναι η μέρα της. Η ειρήνη να είναι γεμάτη υγεία, να την έχουμε στην παρέα μας την ειρήνη και να είναι ευτυχισμένη και να στη ζωή της χαμόγελα. Αυτό, την υγεία σας.
1: Πήγε δύο και τρεις, δεν σκοπεύεις να φανείς. Πήγε έξι και οχτώ.
0: Απίστευτος ήλιος, απίστευτο μεσημέρι. Πραγματικά πανέμορφο. Δεν χωράνε, δεν χωράνε άλλα πράγματα, παιδιά, και σήμερα.
1: Πήγε έξι.
0: Μουσική, διαπαστών και μαζέψτε ήλιο.

να ανοίξουν τα social σιγά σιγά να επικοινωνείτε. Στο Σταύρος Χάρη 7 στο Instagram και ένα ποτό στην Ξενιδιά. Η σελίδα μας που επίσης υπάρχει για τους ανθρώπους που είναι μακριά. Πολύ μακριά, η καβάλα είναι παντού. Και βέβαια το 22-10-11 είναι το σταθερό. Να μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας. Να μας παίρνετε, να μας τα λέτε γήμα στο 22-10-11. Καλή διασκέδαση.

0: Φέτος ο λογαριασμός κόβεται στο Moda Bar.
1: Να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Στη νέα Ηρακλίτσα Καβάλας γλεντάμε όπως παλιά.
2: Με ζωντανή μουσική, χορό και τραγούδι μέχρι το πρωί.
0: Και για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές,
2: χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια.
0: Moda Bar.
2: Στη Νέα Ηρακλίτσα.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.
3: Ιδιαίτερη προσοχή, δεν θα πω μόνο στο δρόμο, θα πω γενικά. Για τα μάτια σας ανοιχτά και το μυαλό να δουλεύει. Και να είστε κοντά στους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα, μήτε να το κάνετε αυτό, κυρίες και κύριοι, να ξεφύγουν από τα λαμόγια. Να είστε δίπλα τους.

Ρίχανα. Το έχω πει επανειλημμένο, θα το πω ακόμα μια φορά. Πρέπει. Το DNA σου είναι αυτό που.

Παιδί μου, γίνεται και επάγγελμα, γίνεται και χόμπι, γίνεται και σχολεία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δε πετύχεις. Όταν το DNA σου, κυρίες και κύριοι, και η δυνατότητα βέβαια, αυτό για το οποίο είσαι καλός, το έχεις στην καθημερινότητα και στη ζωή σου, θα το κάνεις καλά. Θα προσφέρεις στον κόσμο χαρά. Αυτή η γυναίκα, όσο περνάνε τα χρόνια, άσε τα προσωπικά, δεν με νοιάζουν. Καθένα σας κάνει ό,τι γουστάρει. Κυρίες και κύριοι, αυτή η γυναίκα, όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο περισσότερο μαγεύει και τρελαίνει τον κόσμο. Αναβύσει! Μετά την Έλλη Κοκκίνου, σήμερα θέλει τέτοια.

υπόθεση, φίλε. Καλλιτεχνάρα. Και το βασικό σε αυτή την ηλικία, να το κοινό, ρε παιδί μου, που την ακολουθεί, το κοινό που τρέχει από πίσω της, να είναι από 16 μέχρι 156. Τεράστια υπόθεση. Η γυναίκα γεννήθηκε για αυτό.

0: αγκαλιά για όλο τον κόσμο. Χριστάρας, Αντωνάρα, Σάκης, Νικολέτα, τα πρώτα που έχουν έρθει στην εκπομπή. Φοβερό μεσημέρι. Βγείτε έξω, είναι ο ήλιος αυτή την εποχή, είναι παιδιά η καλύτερη φάση. Οι μέρες κάθε μέρα και πιο ζεστές. Και το Σαββατοκύριακο, πιστεύω, αυτό το Σαββατοκύριακο θα κάνεις και την πρώτη βουτιά.
1: Όταν η φροντίδα γίνεται ανάγκη, αυτό που έχει σημασία είναι η εμπιστοσύνη. Στο «Σε φροντίζω κατοίκον» φέρνουμε εξειδικευμένη νοσηλευτική υποστήριξη απευθείας στο σπίτι σας, με σεβασμό, αγάπη και επαγγελματισμό. Απολύψεις ζωτικών σημείων και χορήγηση φαρμάκων, μέχρι εμβόλια, περιποίηση τραυμάτων και κατοίκον μπάνια, παρέχουμε μια μοναδική υπηρεσία στην Καβάλα που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού. Είμαστε δίπλα σας με ένα μόνο τηλεφώνημα. Καλέστε μας για πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού στο 2511-810-511 ή στο κινητό 6948-253-889 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας στην Ομονίας 108 Καβάλα. Σε φροντίζω κατοίκον. Με την υπογραφή της Αθηνάς Σακιάν και της ομάδας της.
2: Αδιαπολύ η ζωή μας κι ήταν όλα επιλογή μας. Τώρα ζει στο όνειρό σου.
0: Τα συναισθήματά μου είναι αυτό που κυκλοφόρησε η Κοκκίνου, η Έλλη. Στο εξώφυλλο παρουσιάζεται με ανάποδα ψαλίδια. Καταλαβαίνεις.
2: Ρωτάς πως θα περνάω, ένα μόνο σου ζητάω.
0: Έτσι είναι το εξώφυλλο, ανάποδο ψαλίδι.
2: Να την αγαπάς.
0: Να την αγαπάς.
2: Από μένα, πίσω μη γυρνάς.
0: Βγείτε στον ήλιο, κλείστε την τηλεόραση και αποβάλλετε κακές συνήθειες του χειμώνα.

για τον Αντωνάρα που είναι στην Ξενιδιά, για τον αδελφό Νικόλο από τη Θεσσαλονίκη, για τον αδελφό Θάνο που στο ξεκίνημα κάθε εκπομπής θα κάνει ποδαρικό, θα σας προλάβει όλους. Χαμόγελα θέλω και μην μπλέκετε σε φασαρίες και αιτίες που δημιουργούν προβλήματα. Άσου στην τρέλα τους.

προσέχετε, να ζείτε και να κάνετε αυτό που γουστάρει η ψυχή σας. Άσε τα άλλα, μη σε νοιάζει.

0: τρέχουν, παίζουν, γελούν, χοροπηδούν, διασκεδάζουν. Και τι θέλουν δηλαδή τα παιδιά? Δώσ' τους το χώρο και την ελευθερία και θα τα φέρουν όλα τούμπα. Παιδότοπος Βούλας Kids. Ατελείωτη διασκέδαση σε έναν υπέροχο χώρο με φουσκωτά, τραμπολίνο και άπειρες δραστηριότητες υπό την επίβλεψη παιδαγωγών. Και για τη διοργάνωση των πιο απίστευτων γενεθλίων και παιδικών πάρτι. Παιδότοπος Βούλας Kids. Αυτό που θέλουν τα παιδιά. Στη Νέα Ηρακλίτσα.
1: Τηλέφωνο 6973 184 935.
2: Για τα πάρτι, τα γενέθλια, τις δραστηριότητες, το παιχνίδι, την καλοπέραση του παιδιού, παιδιά. Στη Νέα την Ηρακλίτσα, την εξωτική. Μόνο όμορφες στιγμές, αυτό προσφέρει η εκπομπή. Και ενημέρωση βέβαια μέσα από τα social της πρωινής θα παίζετε μπαλίτσα. Στο πρωινινιούς.gr και τα social της πρωινής σε Instagram και Facebook, παιδιά, η ζωή είναι απλή. Μην τα πλέκετε και τα περιπλέκετε τα πράγματα.

Δυστυχώς συμβαίνουν πράγματα δύσκολα και παράξενα γύρω μας. Στη γειτονιά μας εννοώ, στην καβαλίτσα μας εννοώ, στην καβάλα μας. Δεν γίνεται να μην ενημερωθείς ή δεν γίνεται εύκολα να τα προσπεράσεις. Αλλά προσπαθώ, κυρίες και κύριοι, με τον πιο ανώδυνο τρόπο και να ενημερώνουμε, αλλά και για να πηγαίνουμε και παρακάτω. Δυστυχώς συμβαίνουν σε μια ζωή και σε μια καθημερινότητα που πλέον άλλαξε. Τα μαθαίνετε, τα ξέρετε, τα βιώνουμε, είμαι σίγουρος.

Φωτιά στο σκοτάδι. Ο Αργυρός μαζί με την Ελενίζα τη Φουρέιρα. Καλοκαιρινά πράγματα, παιδιά. Σε λαμποργίνι. Έτσι λίγο τα καινούργια ξεπερνάμε και προσπερνάμε. Και τα ξετινάζουμε και τα ακούμε. Σας στέλνουμε αγάπη μακριά στο e-radio και στο live 24. Stories και μηνύματα στο Σταύρο στο Χαρίδι 7. Και επικοινωνία βέβαια στο 22-10-11. Την αγάπη μας έχετε. Και τις ευχές μας να είμαστε όρθιοι, να πατάμε στα πόδια μας και να κάνουμε παρέα.

0: άλλο που με τρέλανε, παιδιά, το Βασίλη τον Παπακοσταντίνο που πήγε στην Καλυμάνη για να ακούσει ροκ. Πρώτο τραπέζι Παπακοσταντίνου, Ελλάς και τέτοια. Τι θα γίνει, φίλε μου, με εμάς και αυτό και τέτοια. Και πάνω η Καλυμάνη να τραγουδάει ροκές.
1: Μου γράφες πόσο με θες, λες να βρεθώ.
0: Εντάξει, γούστα είναι αυτά. Γούστα είναι αυτά, ρε παιδί μου. Ο άνθρωπος ήθελε να πάει να ακούσει καμιά παινιά. Εντάξει, η άλλη βέβαια τον τίμησε, έτσι. Είπε και ένα κομμάτι αυτό το.
1: Όλα να τα έχεις διπλά.
0: Όλα γίνονται σε αυτή τη ζωή πια. Όλα γίνονται.

0: Με Άνκο Cars είμαστε. Φιλιά και αγάπη με Γρηγόρη Κωνσταντινίδη. Με Κάζαστρομ και Στέλλα Αργοκουνάρη. Με Ακαδημία Υπασίας Κατσίτη στο Δάτο. Και Κωνσταντίνα φανατικά. Με αδερφούς Ιωαννίδη στο δρόμο και το Χαλκερό. Με Special Μόντα Παστέλ Βασίλη Κατζάλη Γαλλική Δημοκρατία. Με Φροντίδα Μάνο. Μόντα και βέβαια Βούλα στην Νέα Ερακλήτσα.
1: Με ξόδεψες όλη εσύ
0: και από αυτό μην ξέρετε ωραία με το Live After Death του Iron Maiden.
2: Έχω καπνό ότι είμαστε το καίμε.
0: Ένα υπέροχο μεσημέρι, αύριο ακόμα καλύτερα. Τετάρτη, την Πέμπτη ακόμα καλύτερα, την Παρασκευή ακόμα καλύτερα, το Σαββατοκύριακο, πλάτη. Καλά, όχι ότι σταματήσαμε ποτέ, λέω, για τον υπόλοιπο κόσμο που παίρνει το καρεκλάκι και κατεβαίνει στην παραλία και αράζει. Και κάνει πολύ καλά. Γιατί τροφοδοτεί το μυαλό και την ψυχή με όμορφα τοπία.

μπαλκονάρα. Αν δεν μπορείς να βγεις έξω, αφήσεις μια μπαλκονάρα να ράξεις και να αφήσεις ελεύθερο το μυαλό σου να σκέφτεται ωραία πράγματα. Κάντο.

0: νύχτα την καψούρα μου. Είστε η μεγάλη μου η καψούρα. Η μεγάλη μου αγάπη είστε.
1: Δεν τρελαμένα άτομα.
0: Τα πληγωμένα μέσα μας. Άκου μήνυμα. Δώσε πόνο, λένε, να γιατρευτούν τα πληγωμένα μέσα μας. Πόνο.

προσέχετε και να ζείτε καμιά στάλα και να κάνετε και κάνα πράγμα που σας ευχαριστεί. Γιατί όλοι θέλουν, παιδιά. Όλοι θέλουν. Από το πρωί μέχρι τη νύχτα θέλουν όλοι. Και δεν είναι μόνο ότι θέλουν, απαιτούν κιόλας.

επιστρέψουμε να δώσουμε μια καλημέρα. Να δώσουμε μια καλημέρα Κύπρο. Καλό μεσημέρι. Να δώσουμε μια καλημέρα Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, θες καλημέρα σε λέω. Άμα θες καλησπέρα. Ω, να κοινάγε. Καλημέρα, λέει καλή εκπομπούλα αγαπημένα. Αγαπημένα μας, αγάπη μου γλυκιά.

0: το συνεχίσω έτσι με τα μαλλιά, κουστάρετε. Κάνω. Και φωνάζω το όνομά σου.
1: Πάρε ένα καρεκλάκι. Άραξε έξω. Είναι παράξενη πλέον η ζωή, φίλε. Το μυαλό. Η τρέλα από την παράνοια, η παράνοια από τη λογική. Μια τρίχα. Νέοι άνθρωποι. Τους βλέπεις τη μία μέρα με ένα χαμόγελα και την άλλη μέρα μαθαίνεις για αυτοχειρίες. Μαθαίνεις για ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους στον ύπνο τους.
0: Μες στις παλάμες μου κρατώ.
1: Νέοι άνθρωποι με οικογένειες και με παιδιά. Και συμβαίνουν στην Καβάλα. Από τη μία στιγμή στην άλλη. Και μένεις λαλάκας, δηλαδή σου το λένε. Και μένεις λαλάκας. Γιατί δεν διαβάζω ρε παιδιά, ειδήσεις δεν θέλω. Τι έγινε πάλι σε αυτή την πόλη ρε φίλε. Πω πω. Παναγιά μου.

άσχημο πράγμα. Στενάγορο. Όσο και να πεις. Κανένας μόνος. Αυτό δεν το λέω εγώ κουτουρού κάθε μέρα. Το λέω γιατί είναι αληθινό. Και πρέπει να... Κανένας μόνος. Κανένας.

Γιατί παιδιά τα πάμε. Η ζωή είναι υπέροχη. Πολύτιμη και υπέροχη. Δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη πια. Όμορφα ταξίδια, μην τρέχετε. Όταν οδηγάς τα απολαμβάνεις. Η οδήγηση είναι απόλαυση. Δεν είναι ράλι. Άραξε και κουράγου. Να γουστάρεις όταν οδηγάς το δρόμο.

για τον Πετρίδη τον αδελφό, γιατί ο Γιώργος δεν είναι φίλος, ο Γιώργος είναι αδελφός. Τέτρι, σου στέλνει φιλιά και μια αγκαλιά, λέει. Μια αγκαλιά και πολλά φιλιά.

Και αντί να αγκαλιαστούμε, αέρα πιάναμε. Πω, τι είπε ο Νικόλαος, ρε. Story σας και τα θέματα στο Σταύρο στο Χαρτί 7 στο Instagram και ένα ποτό στην Ξενιδιά και αυτή η σελίδα η οποία είναι λατρεμένη και είναι για ανθρώπους που είναι μακριά. Η Radio και Live 24 από την ώρα, ξέρεις που μου ενημερώθηκα και τα λοιπά, πρωί και όλα και τα λοιπά, δεν πήγα καν να μπω, δεν πήγα στη διαδικασία, ήμουν που ήμουν από το πρωί όπως ήμουν. Καν να μπω να διαβάσω λεπτομέρειες και τέτοια και... Τώρα τα σενάρια! Ω,

απέναντι το νησί. Καλό καλοκαίρι να πω. Και τα γούστα πολλά και καλό καλοκαίρι. Ωραία να περνάτε και τα φιλιά και την αγάπη μας απέναντι στο νησί. Που ακούει την εκπομπή everyday. Λεωφορεία, ταξί, αυτοκίνητα, επαγγελματίες, νοικοκυρά, σπίτια, μαγαζιά, γυμναστήρια και ψυχιατρία.

Ένας παγωμένος είναι Βαρέλη. Βαρέλη. Ναι, παγωμένος είναι στον ήλιο από κάτω, ρε φίλε. Όχι να το πεθαίνεις και να το καπιστώσεις και να δεις.

Ζητάω την καρδούλα μου πίσω. Πω! Oh!

σοβαρό το θέμα, Μάρο, για το κορίτσι σας που έχει σήμερα τη γιορτή της. Εννοείται όλο το θέμα. Γίνεται. Όλο το θέμα. Να είναι γερή και δυνατή ever.

γεμάτη αγάπη, κόντρα. Κόντρα στη μαυρίλα, κόντρα στην τοξικότητα και τη μιζέρια, κόντρα. Να στέλνετε στο Σταύρο στο Χαλισεπτά. Υπέροχο μεσημέρι, για έξω είναι. Υπάρχει και δευτερόλεπτα και λίγη μισή ώρα. Μην κάθεστε μέσα, ειδικά όταν αισθάνεσαι, ξέρεις, αυτό το σφίξιμο στην καρδιά και στην ψυχή. Γράψτε όλα και φύγε.

στο Νικολάκη. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλεως. Καβάλα μόνο.

Αγριογούρουνο λέει ανάμεσα σε Νέα Ερακλήτσα, τι λέει Νέα Ερακλήτσα και Άγιο Ανδρέα. Να το βγήκε βόλτα. Το Αγριογούρουνο είναι. Με αισιοδοξία στη νέα αντιπυρική περίοδο δεν χρειάζεται μόνο αισιοδοξία. Χρειάζεται να υπάρχει και κόσμος για την νέα αντιπυρική περίοδο και όλο το καλοκαίρι. Βέβαια μας είπαν ότι κόσμος δεν χρειάζεται, είναι υπερπλήρης η φάση. Σύλληψη 33 χρόνια κατάσχεση ναρκωτικών ουσιών στην Καβάλα, 33. Τοπική εταιρεία αγόρασε την καπναποθήκη, τοπική εταιρεία. Την καπναποθήκη η οποία κατεβαίνει προς τη Δακλή, εκεί την γωνία.

βέβαια το τραγικό νέο της ημέρας, το τραγικό. Ο θάνατος του 44χρονου αστυνομικού, ο οποίος βέβαια γύρισε, είπε πάω για λίγο τουαλέτα και το βρήκανε βέβαια με αυτοχειρία, κυρίες και κύριοι, νεκρό. Για την καβάλα λέω, Λοιπόν, τώρα ξέρεις, τώρα μου την έδωσε και θέλω να ακούσω το κομμάτι. Μου την έδωσε. Θέλω να ακούσω το κομμάτι μου. Μόνο αυτό το κομμάτι παίζει αυτή. Παντού. Στην εκπομπή, στο σπίτι, στο αμάξι, μόνο αυτό. Ένιωσα.

0: γελά η ζωή.
1: Ξυπνάτε.
2: Και τώρα που έφτασε η ώρα που είναι ο Βασίλης ο Καράς εδώ μέσα, που το έγραψε κιόλας.
0: Λίγο αγάπη μου.
2: Θα το πούμε μαζί έτσι όπως το γράψαμε.
0: Μια μαλάχη.
3: Ένιωσα.
0: Ένιωσα.
3: Ότι σε κάνω ένιωσα.

0: και όμορφα. Αγγελική μου, την αγάπη μου έχεις. 5 λεπτά πριν από τη μία, Σάρος Γρέντης κοντά σας εδώ στους 93 και 7. Το καλύτερο ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο της πρωινής που υπάρχει.
1: Επίθεση!
0: Επίθεση! Για να δίνεις τον κόσμο χαρά μόνο.

0: weekend.
1: Ναι, Μότα, στην Παύλου Μελά. Καφεδάρες, ποτάρες. Κάθε Παρασκευή η ελληνική βραδιά. Μετά τις 9, κάθε Παρασκευή καθιερωμένα και για ολόκληρο το καλοκαίρι. Κάθε Παρασκευή. Τα Greek, τα πάρτι στα Greek. Τα...
2: Ερατευμένος εδώ μέσα. Εμένα πρώτα και απ' όλα.
1: Λοιπόν, να πούμε το φωτάρα που μας έστειλε μήνυμα και είναι στη δουλειά. Αυτοί που είναι στα δύσκολα τα επαγγέλματα, τα σκληρά, ρε παιδί μου. Αυτοί που είναι στα δύσκολα τα επαγγέλματα, ψηλά, κάτω, νωρίς το πρωί, κανονικότατα στο μεστή Μερόκα, και μας περιμένουν πώς και πώς μου γράφει. Να πω ρε φίλε, σας έχω λατρεία. Δώσε πόνο, αυτό είναι το μήνυμα της ημέρας. Να φτιάξουν τα πληγωμένα μέσα μας. Παπαπα. Άνω κάτω είστε.
2: Λίγη βοήθεια.
1: Είναι ο κόσμος, δεν τα λέω ρε, εγώ δεν τα λέω άσκοπα. Κανένας δεν είναι καλά.

Τι ωραία είμαστε. Έστω αυτές τις τρεις ώρες. Τις τρεις αυτές ώρες. Σ' αγαπάω. Τι όμορφα είμαστε. Να είστε καλά για όλα, η εκπομπή που ταξιδεύει, η εκπομπή που είναι ταξιδιάρα, η εκπομπή που είναι κατεφρόνημη. Σας γουστάρω και σας αγαπάω, να είναι καλά οι επαγγελματίες που μας στηρίζουν. Τώρα μιλάμε, εντάξει, σε αυτές τις εποχές να έχεις αυτόν τον όγκο και να είναι γιατί και άλλο θέμα από εβδομάδα. Το λιγότερο δείχνει ότι τα βρίσκουμε, ότι υπάρχει μια εκτίμηση, υπάρχει μια αποτέλεσμα. Να έχουμε ένα όμορφο καλοκαίρι. Εμείς θα προσπαθήσουμε και το καλοκαίρι. Ακόμη ένα καλοκαίρι. Σας δροσίζω. Αυτό που κάνουμε δηλαδή ever. Και να σας γεμίζω θετική ενέργεια. Θέλω να ευχαριστήσω και σήμερα αυτούς που το Σάββατο το μεσημεράκι από τις 11.30 μέχρι τις 3 ήρθανε στο στέκι και πιάμε μαζί ένα καφεδάκι και μια παγωμένη μπύρα. Ακούσαμε και 5-10 κομμάτια που αγαπάμε. Χαμογελάσαμε, αγκαλιαστήκαμε και όλα πήγανε βούτυρο. Σας ευχαριστώ ταπεινά.

0: Βαλαωρίτου, Βαλαωρίτου, λέω Θεσσαλονίκη. Από τα μαγαζιά, λέει, στη Βαλαωρίτου έχεις την αγάπη μας και τη δική μου στέλνω. Καψούρα, καψούρα. Κάτσε να βάρω τα ματομπούκαλα. Δεν βλέπω τίποτα. Τι γίνεται, ρε φίλε, γεράσαμε. Γεράσαμε 157. Λοιπόν,
1: άλλο από αυτό.
0: Φέρτα για αυτά. Φέρε εδώ, μου στέλνω και δεν βλέπω τι γίνεται. Την κύφλα μου.
2: Πού είναι η παραγωγή από τον
1: Ένα επιρρότικο. Ωραίο. Μου άρεσε τα επιρρότικα.
2: Και εμένα είναι βασικά από τον Ήπειρο.
0: Αυτά στα έχω μέσα από το μαγαζί, δηλαδή δεν είναι. Εδώ είναι το θέμα, είναι άλλο. Το καλοκαίρι θέλει τέτοια πράγματα.

γιατρέ, λέει τα φιλιά μας.

Λοιπόν, την Πόπη. Πόπη, είδα τώρα το μήνυμα. Το μήνυμα είδα, Πόπη. Εμείς οι παλίλοι να θυμηθούμε ξανά και οι νέοι να μάθουν να ζούμε, λέει, τον έρωτα. Τι κάναμε? Αφήσαμε, λέει, τα κινητά να μας πιάνουν από το χέρι. Σωστό. Σωστότατο. Μια μέρα θα βγω στον αέρα να τα πω. Και όποτε γουστάρεις. Λοιπόν, τα παιδιά από ψηλά εκεί στην παλιά Καβάλα, που θα είναι και το καλοκαίρι στο θέμα, δυνατά και όμορφα και πάνω απ' όλα δροσερά στην παλιά Καβάλα τους Καβαλά. Τέο! Να πάρω μια μέρα το μαζονάκι και θα στο φέρω να τσιμπήσουμε ένα από αυτά τα ωραία τα... Θα στο φέρω να σου πούμε αυτό το τραγούδι του έτο. Εκεί, στη δροσιά θα μας βάλεις. Thank you.

φτάσεις. Δεν υπάρχει δουλειά στον δρόμο.

0: χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για αυτό το τραγούδι, έτσι. Ξέρετε.
1: Τηλεφωνώ

0: τίποτα.
1: Ξέρετε για αυτό το τραγούδι. Έτσι, αυτός ο άνθρωπος όταν πιάσει ένα κομμάτι. Τώρα εδώ είναι με τον Απόν βέβαια μαζί. Γίνεται δικό του πλέον, δεν υπάρχει περίπτωση. Το μήνυμα λέει όταν είσαι αληθινή

και ειλικρινής και οι άλλοι σε πληγώνουν από πίσω. Ζώζονται μεκ φίλοι, αυτά παθαίνεις. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι? Να μαθαίνεις από τα λάθη και να μην δίνεις εύκολα και παντοτινά και ολοκληρωτικά. Αγάπη μου, γλυκιά.

0: και μου ερωτά.
1: Παίξτε και δείτε και λίγο το κορμί σας.
2: Φέτος ο λογαριασμός κόβεται στο Moda Bar.
3: Μόνο να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Στη νέα Ηρακλίτσα Καβάλας γλεντάμε όπως παλιά.
4: Με ζωντανή μουσική, χορό και τραγούδι μέχρι το πρωί.
2: Και για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές,
4: χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια.
2: Moda Bar. Στη Νέα Ηρακλίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.
1: Λοιπόν, η λαϊβάρα, η καψούρα, η βουδιά. Δίπλα στη θάλασσα. Ναι, Ηρακλίτσα.
5: Αυτή η νύχτα έχει μάθει όλα όσα κράταγα για εμένα, όσα στην άκρη.
1: Απόλυτες καταστροφές, διασκέδαση από τα παλιά, όλη μια παρέα. Τα ξέρατε εκείνα τα...
5: Τη νύχτα μου θυμίζει.

Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος είναι στο αμάξι μήνυμα. Ζέστη, καλά, τώρα κανονίστε να μου παραπονιέστε ότι έχει ζέστη, ε. Κανονίστε τώρα, άμα αρχίσετε κάτι τέτοια τρελά. Και πολύ καλά κάνει, ρε. Θα με τρελαίσει.

μεσημέρι του κόσμου. Καβάλα, ρε! Είμαστε special. Το χειροποίητο έχει κατέβει από το κάρβουνο. Ζεστό και τραγανό. Άγιος Νικόλας, 837-233 η παραγγελία σας. Παίξτε όμορφα. Με παγωμένη βαρέλη θέλει. Με παγωμένη βαρέλη και μπιριμπίρι όμορφο. Με ευχάριστο μπιριμπίρι.

πάει για... για ανάσα μου, πάει για τροφοδοσίες και θέματα. Είναι στο δρόμο, μ' ακούει την εκπομπή. Το κύμα σκάει μπροστά στη Φτέρνα. Οπότε και προς τα...

πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, τον Άρας μας έστειλε ένα μήνυμα εδώ κοντά μου, είναι Άγιο Παύλο μου γράφει. Οπότε καλό μεσημέρι να λέμε, πανέμορφο καλοκαιρινό, γεμάτο γούστα και αγάπη.

έναν ωραίο μεζέ. Και σας είπα, όταν κάθεσαι κάπου να χαλαρώσεις, θα χαλαρώνεις. Δεν θα τσιτώνεις κι άλλο. Παίξτε μπαλίτσα. Καλώς ήρθατε εσείς που τώρα ανοίξατε ραδιόφωνα, τελειώσατε, ξεμπερδέψατε, ηρεμήσατε.

0: Κανένας δεν γλιτώνει. Τέλος, κανένας. Η καψούρα είναι η μεγάλη αδυναμία, η μεγάλη αγάπη, κύριε και κύριοι, είναι...
1: Η αγαπημένη μου κριτική.
0: Φίλε, πώς θα γίνει τώρα. Είναι η μεγάλη αδυναμία. Συνειδητά δηλαδή, πονάμε.

0: πάρει.
1: Άκου, άκου, άκου, άκου.
0: Με πάρει. Μπορείς να με κατηγορήσεις σε όσους θες, δικαίωμά σου. Εγώ θα γίνω με κομμάτια. Θα πίνω σαν να κοντά σου, στην υγειά σου. Να είσαι ευτυχής

Μπενιά. Η Μπενιά, η Μπουζουκάρα. Γιατί υπάρχει στην Μπουζουκάρα όχι αδυναμία, δεν είναι απλά αδυναμία. Είναι ρε παιδί μου, όλο το είναι μου. Η Μπουζουκάρα και η Μπενιά.

δικό μας μεσημέρι. Μακριά τους. Α, κυρίες και κύριοι, πολύ μακριά τους. Από τους τοξικούς και τους μίζερους. Τους ψεύτικους.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Όταν η φροντίδα γίνεται ανάγκη, αυτό που έχει σημασία είναι η εμπιστοσύνη. Στο «Σε φροντίζω κατοίκον» φέρνουμε εξειδικευμένη νοσηλευτική υποστήριξη απευθείας στο σπίτι σας, με σεβασμό, αγάπη και επαγγελματισμό. Απολύψεις ζωτικών σημείων και χορήγηση φαρμάκων, μέχρι εμβόλια, περιποίηση τραυμάτων και κατοίκον μπάνια, παρέχουμε μια μοναδική υπηρεσία στην Καβάλα που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού. Είμαστε δίπλα σας με ένα μόνο τηλεφώνημα. Καλέστε μας για πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού στο 2511 810 511 ή στο κινητό 6948 253 889 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας στην Ομονίας 108 Καβάλα. Σε φροντίζω κατοίκον. Με την υπογραφή της Αθηνάς Σακιάν και της ομάδας της.
0: Λέγεται η χειρότερη το αυτό.
2: Λέω τώρα το. Αφού πούμε να καλώς ήρθες, Σύζυ μου, φιλιά. Και καλό μεσημέρι και τέτοια. Και καλό μεσημέρι. Ξεκούραστο όπως το γουστάρεις δηλαδή.
0: Είναι

0: Δεν μας χωρίζει τίποτα. Ένα, ένα.
1: Ένα δαρτάκι πριν να περάσουμε στην πρώτη τελευταία αριστροφή.

0: ξύπνα!
1: Ξέρεις, εκείνα τα βράδια τα καλοκαιρινά που είναι καυτά και δεν σε πιάνει ο ύπνος και παίζει δίπλα τέτοια στη θάλασσα και σε πιάνει τρέλα. Αυτά έρχονται. Τέτοια βράδια έρχονται.

0: Για αυτούς που είναι δίπλα στη θάλασσα, έχουν αράξει και είναι ωραία.
1: Καβάλα.

Στεφανάρα, μακριά και όμορφα, φιλιά. Και το ωραιότερο μεσημέρι. Δεν υπάρχουν οι μη μετρά. Είπαμε, θα ζούμε στο επακρό.

Πήραμε και σήμερα τηλέφωνα, μηνύματα συμπαράστασης από τον κόσμο που είναι μακριά, βεβαίως και μέσα από την Καβάλα, δεν ξεχνάμε. Σήμερα η Ειρήνη, σήμερα.

0: Ζω! Γιατί διαφορετικά δεν γίνεται, δεν παλεύεται με τίποτα. Όλο αυτό το που γίνεται εκεί έξω δεν παλεύεται με τίποτα. Δεν παλεύεται ούτε με σφαίρες, αγοράκι μου καλό. Άστο. Κάθε μέρα το έχουμε πει, κάθε μέρα δυστυχώς όλα αυτά τα οποία μαθαίνουμε γίνονται, μας ασφυρίζουν, ξέρεις το κακό, διαδίδεται πάρα πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα. Σε χρόνο μηδέν το κακό. Οπότε...
1: Έτσι, καλή βραδιά. Αν κανένας περίμενε την ολοκλήρωση μετά από εδώ, εγώ σήμερα έχω ολοκληρωθεί σαν καλλιτέχνη, σαν άνθρωπος. Πάμε λίγο μελαγχολία.
0: Για τον Χάρη από τον Γρηγόρη από τις Σέρες. Ο Χάρης εχθές με την τούρτα, σήμερα μου λέει έλα αύριο και απογειράσω. Περιμένω σήμερα, ξέρει. Να βάλει κανένα κομμάτι στο τάμπερ.

0: Για καψούρα.
1: Έτοιμη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, φίλε. Ακούστε.
2: Καλύτερα να μην σε συνατούσα.

σε συναντούσα. Στα μάτια μου να μη σε είχα δει. Καλύτερα για σένα να ρωτούσα. Πριβάλλω την καρδιά μου

0: Είπαμε, αυτά τα μεσημέρια τα δικά μας, τα μεσημέρια είναι αλλιώτικα. Είναι διαφορετικά.
1: Σβήστε.

0: τελευταία ώρα. Δεν ξέρω, κάποιοι τη γουστάρουν, κάποιοι δεν τη γουστάρουν. Την τελευταία μας ώρα.
1: Άναψες αργά ένα τσιγάρο.
0: Γούστα είναι αυτά. Και αντοχές βέβαια.

0: μοναχή.
1: Και λέω,
0: να μην ξαναπηθήσουν.
1: Λέω και λέω και σ' αφιερώνω, ρε. Είναι αυτή η τελευταία ώρα που είναι περίεργη. Κάποιοι δεν αντέχουν, ρε φίλε, την κάνουν. Κάποιοι αράζουν.

Τότε βγαίνανε αυτά τα τραγούδια. Τότε. Και τα οποία βέβαια μετά από 30, 35, 40 χρόνια σκοτώνουν κόσμο.

προτελευταία στροφή. Γιάκου, γιάκου, γιάκου.

0: Βέβαια, αγόρι μου. Άσε με, μη με αποσυντονίζεις. Άσε με τώρα. Άσε με στον κόσμο μου. Μη με αποσυντονίζεις. Βρικόλακα.
1: Γιατί έμεινα εγώ, γιατί έμεινα σωστή. Σε νίκησα ζωή. Σε νίκησα.
0: Και λέω. Και λέω.

Το λιγότερο, φιλενάδα. Το λιγότερο. Όπως κάθε μεσημέρι, βέβαια, σε αυτή την τελευταία ώρα, την ώρα που γίνεται περίεργη. Μέχρι το φινάλε, μέχρι τις 3. Το λιγότερο, αγαπημένοι.

Όλα αυτά τα τραγούδια, όλες αυτές οι επιτυχίες, τα χρόνια είναι ατελείωτα, πάρα πολλά. Τα ακούς 2026 μεσημέρι Τρίτης και δακρύζεις. Τι να πεις τώρα, παρακάτω δεν έχεις.

Το πράγμα γίνεται γρήγορο, γρήγορο και επικίνδυνο, το ξέρετε το θέμα. Η ώρα πέρασε και είμαστε... Τι ώρα, 23 τα λεπτά, 23.

τώρα, που είναι και 25-26 τα λεπτά. Και έχουμε στρωθεί και άλλοι τώρα θα πάνε σιγά σιγά και είναι άλλοι που θα δουλεύουν. Κάποιοι θα δουλεύουν, ρε φίλε. Και θα είναι το μεσημέρι αυτό στη δουλειά.

το ραδιόφωνο της πρωινής. Στάβος Χαρίς κοντά σας, μεσημεράκι, Τρίτης, ζεστό μεσημέρι, πανέμορφο, με την Ειρήνη βέβαια να κερνάει. Σήμερα θα κεράσει η Ειρήνη.

Αγόρι μου γλυκό, αν δεν άγγιξε η πληγή. Για τις όμορφες αναμνήσεις και για αυτά που ζήσαμε, για αυτά που γίνανε και αυτά που θα ζήσουμε. Εννοείται.

σήμερα ήταν απίστευτα και σήμερα ήταν υπέροχα. Έτσι, όλο τον κόσμο από τις δουλειές του, άλλοι με το ρεπό τους, άλλοι με πιο χαλαρή, άλλοι πολύ πιο δύσκολα. Δώσαμε το ραντεβού μας εδώ στο ραδιόφωνο της πρωινής και πήγαμε όμορφα. Ακούσαμε αυτά που αγαπάμε, αυτά που θα ακούμε μία ζωή και βέβαια αφιερώσαμε μουσικές τραγούδια και μέσα στην Καβάλα και μακριά από την πόλη. Φτάνουμε σιγά σιγά στο φινάλε. Εσείς να πάτε έτσι όπως πρέπει, έτσι, μη μου το χαλάσετε. Από τώρα και μετά λέω.

0: σας αγαπώ, ε. Bye.
1: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα, τίποτα, μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί, ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
2: Τριάντα.
3: Και το καινούργιο δικό σου, μεγάλε.
2: Να έχουμε να γκρεμίζουμε. Ορχήστρα!

0: σημείο της πόλης. Bar Restaurant Διαλός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 9 το πρωί για καφέ και σνακ, το μεσημέρι με κρασί, τσίπουρο και ανανεωμένο μενού. Bar Restaurant Διαλός. Χρυσοστόμου Σμύρνη 3, Ραψάνη Καβάλα. Τηλέφωνα για κρατήσεις 2510 24 10 10 και 6940 5303 58.
1: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 3.
2: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
3: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
4: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
5: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
4: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
5: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
4: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
5: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
4: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
5: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
4: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
6: Καφετζής Ανελκυστήρες. Εξειδικευμένος συνεργάτης ολοκληρωμένων συστημάτων Kleman. Σύγχρονη τεχνολογία που δίνει λύση σε κάθε χώρο. Υδραυλικοί ανελκυστήρες, μηχανοκίνητοι ανελκυστήρες, πλατφόρμες, κυλιόμενες σκάλες, διαδρόμους, ανελκυστήρες αμαία. Καφετζής Ανελκυστήρες. Μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή. Εγγυούμαστε την άριστη κατασκευή, την ποιότητα αλλά και την άψογη λειτουργία του ανελκυστήρα σας, τοποθετώντας υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας Kleman. Καφετζής Ανελκυστήρες. Από το 1970 ανταποκρινόμαστε στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις με δυναμική και ανωδική πορεία στο χώρο. Καφετζής Ανελκυστήρες. Πιστοποιημένη διαχείριση συστήματος ISO 9001 και με την εγγύηση της εταιρείας Kleman. Βενιζέλου 42, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510 831 168 και 2510 227 861.
7: Για καινούργιες ή υφιστάμενες κατοικίες,
8: για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους,
7: αυτό που χρειάζεστε είναι τα σωστά υλικά.
8: Εμπόριο Μαμαλούκας. Τα πάντα Μαμαλούκας.
7: Επώνυμα οικολογικά χρώματα, βερνίκια, στεγανοτικά για κάθε επιφάνεια, σοβάδες, πατητές τσιμεντοκονίες και κόλλες των καλύτερων εταιριών. Durostick, Isomat, Vitex, Neotex.
8: Σε εμάς θα βρείτε πινέλα, ρολά, απλά και τεχνοτροπίας, σκάλες, μικροεργαλεία, αλλά και όλη την γκάμα των υλικών για την αποπεράτωση, ανακαίνιση ή συντήρηση της κατοικίας σας.
7: Οικοδομικά υλικά, μονωτικά υλικά για θερμοπροσώψεις, υγρομονώσεις, ηχομονώσεις. Βάλτε γερά θεμέλια στην κατασκευή σας με τούβλα, ήτονγκ, γυψοσανίδες.
8: Εμπόριο Μαμαλούκας.
7: Εξυπηρέτηση Μαμαλούκας.
8: Τα πάντα Μαμαλούκας. Κοντά σας από το 1935.
7: Καβάλα, Προέκταση Μικράς Ασίας. Τηλέφωνο 2510 24 24 84.
9: Μαμαλούκας. Τώρα υπό νέα διεύθυνση.
10: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: 45 χρόνια τα δουλεύω τα υλικά της Ιζωμάτ. Φουλ αξιοπιστία, φουλ ποιότητα. Και την τελευταία 20ετία για εξωτερική θερμομόνωση δουλεύω μόνο τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Στα σύν των συστημάτων Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ είναι η μεγάλη αντοχή στο χρόνο, η πλούσια επιλογή τελικών υφών και αποχρώσεων στον τελικό σοβά και τα 10 χρόνια εγγύησης. Επιπλέον η εταιρεία έκανε ειδική εκπαίδευση σε όλο το συνεργείο μου για τη σωστή και γρήγορη τοποθέτηση των συστημάτων ώστε να γίνονται όλα όπως πρέπει. Οπότε εγώ, ως πιστοποιημένο συνεργείο, προτείνω στους ιδιοκτήτες μόνο Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ και ξέρω πως όλα θα πάνε τέλεια. Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Όταν ξέρεις, ξέρεις.
1: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
2: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
1: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
3: Είτε έχει κωμωδία, είτε αρχαίο δράμα, είτε είναι μεγάλος θείασος, είτε μικρός, είτε έχει παράσταση, είτε δεν έχει, η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
4: Έρχονται και δεν γίνεται να τους χάσεις. Οι Swinging Cats, μετά τα sold out live τους στη Δημόνα, έρχονται για ένα εκρηκτικό live στην Καβάλα. Παρασκευή 8 Μαΐου στον Μυροβόλο Άνοιξης. Με τον Γιώργο Ζερβό φέρνουν ένα show γεμάτο ενέργεια και ατμόσφαιρα που δεν περιγράφεται. Μόνο ζεις. Εισιτήρια στο theswingingcats.com. Swinging Cats, ζήστε το live.
5: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέι, Διπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
6: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781. Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 3:30.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφροδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήμα.

στεγνώ και ανεργό σε στέλνω. Κι η καλοσύνη τους απλώνει.

σου μαθαίνε το αύριο και το χτες. Μα εγώ περνούσα τη στερνή την πύλη με του καιρού δεμένο στις κλωστές. Τα ειδόνια σε φτιάσανε στην τρία που στραγγίξες χαμένα μια γενιά. Καλύτερα να σε έλεγαν Μαρία και να σου γάφτρα μες στην κοκκινιά. Κι όχι να ζεις με αυτή την κομπανία και να μην ξέρεις

0: Εκεί που καθώς βυθίζεσαι σε έναν γλυκό ύπνο, ξυπνάς στη Μεσόγειο και απολαμβάνεις την κάθε στιγμή της ημέρας με ενέργεια και καλή διάθεση. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στην Κάντια, στην Καβάλα, στην οδό Τενέδου 4. Εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
5: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
1: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
5: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
1: Βουδουλάκη.
5: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
1: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
5: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
1: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
6: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
7: But first, coffee.
6: Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
8: Σε θέλω για μια ζωή.
9: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι.
8: Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις.
9: Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
6: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
5: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
10: 9.37. Ράδιο πρωινή. Ράδιο πρωινή 93,7. Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 4.

0: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρελές. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
1: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Καβάλα την Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Aerotel Galaxy Hotel.
1: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
2: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
1: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
2: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Τι θα κάνουμε, ρε φίλε, με την ακρίβεια? Όλα ανεβαίνουν.
4: Εγώ το φρόντισα.
3: Τι έκανες δηλαδή?
4: Πήγα στην Partners ESCO και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων έκανα το σπίτι μου παθητικό κτίριο, μηδενίζοντας το κόστος κατανάλωσης.
3: Ακούγεται καλό.
4: Τι σου λέω. Τα ανέλαβε όλα η Partners ESCO, μέχρι και τη χρηματοδότηση. Το σπίτι μου αναβαθμίστηκε ενεργειακά χωρίς να το πληρώνω ακριβά.
3: Παθητικό κτίριο, ε.
4: Partners ESCO. Έχουν τη λύση. Partners ESCO. Ενημερωθείτε σήμερα πώς να αναβαθμίσετε και το δικό σας σπίτι.
3: Αναλαμβάνουμε επίσης
4: έκδοση αδειών, μελέτες,
3: νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων,
4: ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου,
3: έκδοση πιστοποιητικών.
4: Partners ESCO.
3: Δαγκλή 24, Καβάλα.
4: Τηλέφωνο 25 11 10 40 75 και στο partners.com.gr.
5: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
6: Ξεκίνα τη μέρα σου στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Bar Restaurant Διαλός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 9 το πρωί για καφέ και σνακ. Το μεσημέρι με κρασί, τσίπουρο και ανανεωμένο μενού. Bar Restaurant Διαλός. Χρυσοστόμου Σμύρνης 3, Ραψάνη Καβάλας. Τηλέφωνα για κρατήσεις 2510 24 10 10 και 6940 5303 58.
7: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέι, Διπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 4:30.
8: Το μέλλον κάθε επιχείρησης είναι ψηφιακό και είναι εδώ. manbiz.gr. Δώστε στην επιχείρησή σας τη δυνατότητα να τη γνωρίσουν όλοι μέσα από μια άρτια, σύγχρονη και λειτουργική ιστοσελίδα. Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία, τεχνογνωσία και ολοκληρωμένες λύσεις σε εταιρικές ιστοσελίδες, e-shops, digital marketing. Με πλήρη υποστήριξη και σωστή διαχείριση από ένα δυνατό team συνεργατών. manbiz.gr. Το μέλλον της επιχείρησής σας είναι εδώ και είναι ψηφιακό.

0: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
1: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
0: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
1: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
0: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
1: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
0: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
2: Αρίστη Πλάν. Κατασκευή και ανακαίνιση κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων. Με εξειδίκευση στην ενεργειακή αναβάθμιση και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Προσφέρουμε λύσεις με τεχνογνωσία, εξοικονόμηση και ποιότητα. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, μειώνετε την κατανάλωση ενέργειας και εξοικονομείτε χρήματα. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή επιτυχία στο Εξοικονομώ. Η Αρίστη Πλάν αναλαμβάνει τα πάντα. Από τη μελέτη και τις άδειες μέχρι την κατασκευή. Και το σημαντικότερο, χρηματοδοτούμε το έργο σας. Και δεν σταματάμε εκεί. Προσφέρουμε κατασκευές, ανακαινήσεις και διακόσμηση υψηλής αισθητικής για κατοικίες και τουριστικά καταλύματα. Αρίστη Πλάν. Μεταμορφώνουμε τον χώρο σας με λειτουργικότητα και στυλ. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, Ελευθερίου Βενιζέλου 19, στο 2511-102-852 και 6971-644-260 και στη Θάσο, στα Λιμενάρια, στο 698-556-6204.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Μισό αιώνα πριν λέγαμε ότι το σπίτι του μέλλοντος θα έχει θέρμανση Καζατζίδης. Και έχει Καζατζίδης Α και ΣΥΑ ΩΕ. Μισός αιώνας εμπειρίας. Θέρμανση, ψήξη, εξαερισμός, αέριο, υδραυλικές εγκαταστάσεις. Εξειδικευμένο και μόνιμο προσωπικό που εφαρμόζει κάθε σκέψη σας σε ανακαινήσεις, κατασκευές και νέες εγκαταστάσεις σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Με δωρεάν μελέτη και after sales υποστήριξη. Καζατζίδης Α και ΣΥΑ ΩΕ. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου αερίου, κλιματιστικά και ηλιακά. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χάλκης 1, Καβάλα, περιοχή Καλαμίτσας. Τηλέφωνο 2510-244019. Καζατζίδης Α και ΣΥΑ ΩΕ. Το μέλλον της ενέργειας τώρα.
5: Η επιχείρηση αναλαμβάνει την πλήρη χρηματοδότηση του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
6: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
7: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
6: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
5: Για καινούργιες ή υφιστάμενες κατοικίες,
8: για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους,
5: αυτό που χρειάζεστε είναι τα σωστά υλικά.
8: Εμπόριο Μαμαλούκας. Τα πάντα Μαμαλούκας.
5: Επώνυμα οικολογικά χρώματα, βερνίκια, στεγανοτικά για κάθε επιφάνεια, σοβάδες, πατητές της μεντοκονίες και κόλλες των καλύτερων εταιριών. Durostick, Isomat, Vitex, Neotex.
8: Σε εμάς θα βρείτε πινέλα, ρολά, απλά και τεχνοτροπίας, σκάλες, μικροεργαλεία, αλλά και όλη την γκάμα των υλικών για την αποπεράτωση, ανακαίνιση ή συντήρηση της κατοικίας σας.
5: Οικοδομικά υλικά, μονωτικά υλικά για θερμοπροσώψεις, υγρομονώσεις, ηχομονώσεις. Βάλτε γερά θεμέλια στην κατασκευή σας με τούβλα, ίτονγκ, γυψοσανίδες.
8: Εμπόριο Μαμαλούκας.
5: Εξυπηρέτηση Μαμαλούκας.
8: Τα πάντα Μαμαλούκας. Κοντά σας από το 1935.
5: Καβάλα, Προέκταση Μικράς Ασίας. Τηλέφωνο 2510-2424-84.
9: Μαμαλούκας, τώρα υπό νέα διεύθυνση.

0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
1: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
0: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
1: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
0: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
1: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
0: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
1: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.

0: έρχονται και δεν γίνεται να τους χάσεις. Οι Swinging Cats, μετά τα sold out live τους στη Δημόνα, έρχονται για ένα εκρηκτικό live στην Καβάλα. Παρασκευή 8 Μαΐου στον Μυροβόλο Άνοιξης. Με τον Γιώργο Ζερβό φέρνουν ένα show γεμάτο ενέργεια και ατμόσφαιρα που δεν περιγράφεται. Μόνο ζεις. Εισιτήρια στο theswingingcats.com. Swinging Cats. Ζήστε το live.
1: Εκεί που καθώς βυθίζεσαι σε έναν γλυκό ύπνο, ξυπνάς στη Μεσόγειο και απολαμβάνεις την κάθε στιγμή της ημέρας με ενέργεια και καλή διάθεση. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στην Κάντια, στην Καβάλα, στην οδό Τενέδου 4. Εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Τσίπουρο θάλασσα. Γεύση από Καβάλα και άρωμα από θάλασσα. Τσίπουρο θάλασσα. Το νέο τσίπουρο της Καβάλας. Το τσίπουρο του τόπου μας. Από την Ένωση Ποτοπιών Καβάλας.
3: Είτε έχει κωμωδία, είτε αρχαίο δράμα, είτε είναι μεγάλος θείασος, είτε μικρός, είτε έχει παράσταση, είτε δεν έχει, η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
4: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 5:30.

0: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022. Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
1: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
0: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
1: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
0: Βουδουλάκη.
1: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
0: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
1: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
0: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
3: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
2: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
4: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
4: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
4: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 2592062472.
4: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
6: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Επισκεφτείτε την Καραλευθέρης Καφετζής και Σία Ωμικρον Ε, 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
8: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 6.
9: Μούκος Ελαστικά Καβάλα. Ελαστικά αυτοκινήτου και μοτοσυκλετών. Η εταιρεία Μούκος Ελαστικά σας παρέχει επαγγελματική εξυπηρέτηση με έμπειρο προσωπικό στο χώρο της αυτοκίνησης. Στο κατάστημά μας θα βρείτε ελαστικά όλων των εταιριών όπως Michelin, Continental, Pirelli, Toyo, Bridgestone. Ελαστικά κάθε κατηγορίας εκτός και εντός δρόμου. Ελαστικά μοτό για παπάκια, σκούτερ, μηχανές πίστας, τσόπερ και adventure μηχανές. Ζάντες κορυφαίων κατασκευαστών. Dodge, Dizen, Japan Racing. Ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση, επισκευή, σέρβις ελαστικών και ζαντών, αλλαγή, ρύθμιση και διάγνωση αισθητήρων πιέσεως ελαστικών, μπαταρίες αυτοκινήτων και άλλα αξεσουάρ. Μούκος Ελαστικά. Προσφέρουμε τις πιο αποτελεσματικές λύσεις στη συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου σας. Αξιόπιστα και γρήγορα σε πολύ λογικές τιμές. Θα μας βρείτε Σοφοκλή Βενιζέλου 32, Καβάλα, Κηπούπολη Καλαμίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-246-008.
10: Ράδιο Πρωινή 93,7.

Λοιπόν, με η Last Peranza και με αυτό το καταπληκτικό track από την Lady Blackbird, το Purify, επιλέξαμε να ξεκινήσουμε σήμερα 15 λεπτά και μετά από τις 6. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Νίκος Λαμβρίδης, Θερονέα 37, παρέα ως και τις 8 και αυτό το απόγευμα της Τρίτης εδώ στο δημοφιλέστερο της πόλης, 9, 3 και 7.

Λοιπόν, λίγα κομμάτια έχουν μείνει που δεν έχει πειράξει, ότι ψάχ. Και ένα από αυτά ήταν το I Don't Want a Lover των Texas από το παρελθόν, βέβαια. Αύριο τα ακούμε σε μια έτσι πιο χορευτική version, εννοείται τερεμίξα από το Δήμο. Με αυτό και με την πάρα πολύ ωραία διασκευή του Harry Styles, το Everybody Wants to Rule the World, των Tears of Fears. BBC Radio 1 είναι εκτέλεση. Θα πάμε στα μηνύματα των 6.30. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο, βλέποντας τις επιτυχίες καναλύοντας έτσι λίγο ελαφρώς το UK Top 40 και το Billboard αυτής της εβδομάδας.

0: αγγίζετε το κουμπί του ραδιοφώνου. Περισσότερο πρωινή. Περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
1: Η ώρα στο ράδιο πρωινή. Είναι 6:30.
2: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Καβάλα την Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Aerotel Galaxy Hotel.
2: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
3: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
2: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
3: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
4: Φέτος η πηξίδα δείχνει ποτό θάσου. Στη Marina Xenios Gate του Alexandra Beach Resort το σκάφος σας βρίσκει το λιμάνι του. Απολαύστε ασφαλή ελιμενισμό, κορυφαίες υπηρεσίες και όλη την πολυτέλεια ενός πεντάστερου resort. Για μια σύντομη απόδραση, πολυήμερες διακοπές με την οικογένεια ή μια μόνιμη θέση με τις καλύτερες τιμές μακροχρόνιου ελιμενισμού. Xenios Gate Marina, εκεί που η θάλασσα συναντά τη φιλοξενία. Κάντε κράτηση σήμερα κιόλας στο www.xeniosgate.gr. Xenios Gate Marina. Ο δικός σας θαλάσσιος προορισμός.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
10: 45 χρόνια τα δουλεύω τα υλικά της Ιζωμάτ. Φουλ αξιοπιστία, φουλ ποιότητα. Για την τελευταία 20ετία, για εξωτερική θερμομόνωση δουλεύω μόνο τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Στα σύν των συστημάτων Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ είναι η μεγάλη αντοχή στο χρόνο, η πλούσια επιλογή τελικών υφών και αποχρώσεων στον τελικό σοβά και τα 10 χρόνια εγγύησης. Επιπλέον η εταιρεία έκανε ειδική εκπαίδευση σε όλο το συνεργείο μου για τη σωστή και γρήγορη τοποθέτηση των συστημάτων ώστε να γίνονται όλα όπως πρέπει. Οπότε εγώ, ως πιστοποιημένο συνεργείο, προτείνω στους ιδιοκτήτες μόνο Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ και ξέρω πως όλα θα πάνε τέλεια. Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
12: Για καινούργιες ή υφιστάμενες κατοικίες,
13: για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους,
12: αυτό που χρειάζεστε είναι τα σωστά υλικά.
13: Εμπόριο Μαμαλούκας. Τα πάντα Μαμαλούκας.
12: Επώνυμα οικολογικά χρώματα, βερνίκια, στεγανοτικά για κάθε επιφάνεια, σοβάδες, πατητές στις μεντοκονίες και κόλλες των καλύτερων εταιριών. Durostick, Isomat, Vitex, Neotex.
14: Σε εμάς θα βρείτε πινέλα, ρολά, απλά και τεχνοτροπίας, σκάλες, μικροεργαλεία, αλλά και όλη την γκάμα των υλικών για την αποπεράτωση, ανακαίνιση ή συντήρηση της κατοικίας σας.
12: Οικοδομικά υλικά, μονωτικά υλικά για θερμοπροσώψεις, υγρομονώσεις, ηχομονώσεις. Βάλτε γερά θεμέλια στην κατασκευή σας με τούβλα, ίτονγκ, γυψοσανίδες.
14: Εμπόριο Μαμαλούκας.
12: Εξυπηρέτηση Μαμαλούκας.
14: Τα πάντα Μαμαλούκας. Κοντά σας από το 1935.
12: Καβάλα, Προέκταση Μικράς Ασίας. Τηλέφωνο 2510-2424-84.
0: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.
15: You could keep on because the force, it's got a lot of power and it makes me feel like it makes me feel like

Λοιπόν, είναι από τα κομμάτια των Παταχούγαρ Κλάδων της δεκαετίας του 80. Είναι αυτό που ακούμε από τον Michael Jackson. Είναι renew entry για αυτή την εβδομάδα. Don't stop till you get enough. Θέση νούμερο 23. Μπορεί κάποιος να συναντήσει και τον Beat It στη θέση νούμερο 22. Και σε ψηλότερη βέβαια θέση τον Billie Jean. Φυσικά του Michael Jackson. Στη θέση νούμερο 13 είναι το ψηλότερο track από τον μεγάλο αυτό καλλιτέχνη. Και βέβαια όλα αυτά λόγω της ταινίας η οποία έκανε πρεμιέρα και εδώ στην χώρα μας την προηγούμενη εβδομάδα. Σε ένα αγγλικό chart στο οποίο δεν έχουμε πολλές αλλαγές, έτσι επιγραμματικά στο 3 είναι το Beauty and a Beat του Justin Bieber και της Nicki Minaj, στο 2 το Drop Dead από την Olivia Rodrigo και στην κορυφή ξανανεβαίνει το Rain Me In του Sam Fender και της Olivia Dean. Εμείς θα επιλέξουμε να ακούσουμε το track το οποίο είναι στη θέση μου 7 και είναι ένα από τα καλύτερα βέβαια της δεκάδας. Και είναι ένα από τα καινούργια του Σόμπουλ, το οποίο συμπαθούμε ιδιαίτερα.

Λοιπόν, στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, στην Αμερική δηλαδή, στα 3 είναι το Man I Need της Olivia Dean. I Just Might, ο Bruno Mars στο 2. Στην κορυφή για άλλη μια εβδομάδα, το Choosing Texas της Ella Langley. Το οποίο αναβαγατεβαίνει στην κυριολεξία. Μια στην κορυφή, μια στο 2, μια στο 3. Εδώ και αρκετές εβδομάδες. Τώρα εδώ στα δικά μας, το track το οποίο ξεχώρισε την προηγούμενη εβδομάδα και πιστεύω ότι θα είναι μια από τις επιτυχίες γενικότερα εδώ στην χώρα όλο το καλοκαίρι, είναι βέβαια το Talk to You από Ανώτρου και 54 Ultra.

Ένα τα καλύτερα τράξη των Pet Shop Boys από το παρελθόν, σε συνεργασία με την Dusty Springfield, What Have I Done To Deserve This. Κανόνες με το Carousel και Disclosure με το The Sun Comes Up Tremendous, μιας και έχει φτιάξει ο γερός σήμερα επιτέλους, μετά από διάφορες αλλαγές που είχαμε τις τελευταίες μέρες και εβδομάδες. Επιτέλους σήμερα 5 του μηνός, 5 Μαΐου, καταλάβαμε ότι ψιλομπαίνει η άνοιξη. Με τις θερμοκρισίες να ανεβαίνουν από την επόμενη εβδομάδα. Πάρα πολύ αργά γίνονται όλα φέτος. Και από ό,τι βλέπω τη φάση και το καλοκαίρι κάπως έτσι θα πάει. Ειδωμένοι. Εδώ θα μάθει και θα τα λέμε. Disclosure λοιπόν, Κάνονες, πάμε στα μηνύματα των 7. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο με περισσότερο χορευτική μουσική.

0: συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπάνα Ρέιβι, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 7. Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
2: Η νέα εποχή θέλει ιδέες και εξέλιξη. Και στο Buddy's New Age δημιουργήσαμε ένα πολυχώρο σύγχρονο πάνω στο κύμα για όλη την οικογένεια. Με νόστιμα πιάτα μεσημέρι βράδυ στην ταβέρνα Buddy's. Βουτιές στην καταγάλανη θάλασσα στο Beach Bar Aquarella. Με ηλιοθεραπεία, καφέ, ποτό και φαγητό μέχρι το βράδυ. Και δροσιά στις πισίνες τζελάτο για παιχνίδι ή κοκτέιλ by the pool. Buddy's New Age. Και ζήσε τη διασκέδαση all summer long. Ανοίγουμε Παρασκευή 1 Μαΐου.
3: Μούκος Ελαστικά Καβάλα. Ελαστικά αυτοκινήτου και μοτοσυκλετών. Η εταιρεία Μούκος Ελαστικά σας παρέχει επαγγελματική εξυπηρέτηση με έμπειρο προσωπικό στο χώρο της αυτοκίνησης. Στο κατάστημά μας θα βρείτε ελαστικά όλων των εταιριών όπως Michelin, Continental, Pirelli, Toyo, Bridgestone. Ελαστικά κάθε κατηγορίας εκτός και εντός δρόμου. Ελαστικά μοτό για παπάκια, σκούτερ, μηχανές πίστας, chopper και adventure μηχανές. Ζάντες κορυφαίων κατασκευαστών. Dodge, Dizen, Japan Racing. Ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση, επισκευή, σέρβις ελαστικών και ζαντών, αλλαγή, ρύθμιση και διάγνωση αισθητήρων πιέσεως ελαστικών, μπαταρίες αυτοκινήτων και άλλα αξεσουάρ. Μούκος Ελαστικά. Προσφέρουμε τις πιο αποτελεσματικές λύσεις στη συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου σας. Αξιόπιστα και γρήγορα σε πολύ λογικές τιμές. Θα μας βρείτε Σοφοκλή Βενιζέλου 32, Καβάλα, Κηπούπολη Καλαμίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-246-008.
4: Εκεί που καθώς βυθίζεσαι σε έναν γλυκό ύπνο, ξυπνάς στη Μεσόγειο και απολαμβάνεις την κάθε στιγμή της ημέρας με ενέργεια και καλή διάθεση. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στην Κάντια, στην Καβάλα, στην οδό Τενέδου 4. Εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 2592062472.
5: Σκλαρίς. Και ημέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Ταβέρνα ο Γιώργος. Από το 1975 φροντίζουμε για τις γευστικές σας απολαύσεις με μεράκι και αγάπη στο γνήσιο παραδοσιακό φαγητό. Σε ένα πανέμορφο περιβάλλον σας σερβίρουμε τα πιο νόστιμα πιάτα μας, αποτελούμενα από κρεατικά της ώρας με ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζει. Κάθε Κυριακή μπορείτε να δοκιμάσετε αρνίστη σούβλα, κοκορέτσι και πανσέτα σούβλας. Στο χώρο μας υπάρχει δυνατότητα διοργάνωσης γάμων, βαφτίσεων και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων. Ταβέρνα ο Γιώργος. Από το 1975. Ανοιχτά κάθε μέρα, μόνο τα βράδια. Σάββατο, μεσημέρι και βράδυ. Κυριακή και Αργίες, ανοιχτά το μεσημέρι. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνα 25 10 39 14 27, 69 78 30, 44 44, 69 77 35 53 77.
8: Αρίστη Πλάν. Κατασκευή και ανακαίνιση κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων. Με εξειδίκευση στην ενεργειακή αναβάθμιση και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Προσφέρουμε λύσεις με τεχνογνωσία, εξοικονόμηση και ποιότητα. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, μειώνετε την κατανάλωση ενέργειας και εξοικονομείτε χρήματα. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή επιτυχία στο Εξοικονομώ, η Αρίστη Πλάν αναλαμβάνει τα πάντα. Από τη μελέτη και τις άδειες μέχρι την κατασκευή. Και το σημαντικότερο, χρηματοδοτούμε το έργο σας. Και δεν σταματάμε εκεί. Προσφέρουμε κατασκευές, ανακαινήσεις και διακόσμηση υψηλής αισθητικής για κατοικίες και τουριστικά καταλύματα. Αρίστη Πλάν. Μεταμορφώνουμε τον χώρο σας με λειτουργικότητα και στυλ. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, Ελευθερίου Βενιζέλου 19, στο 2511 102 852 και 6971 644 260 και στη Θάσο, στα Λιμενάρια, στο 698 556 6204.
9: Τσίπουρο θάλασσα. Γεύση από Καβάλα και άρωμα από θάλασσα. Τσίπουρο θάλασσα. Το νέο τσίπουρο της Καβάλας. Το τσίπουρο του τόπου μας. Από την Ένωση Ποτοπιών Καβάλας.
10: Μισό αιώνα πριν λέγαμε ότι το σπίτι του μέλλοντος θα έχει θέρμανση Καζατζίδης. Και έχει Καζατζίδης Α και Σία Ωμικρον Ε. Μισός αιώνας εμπειρίας. Θέρμανση, ψήξη, εξαερισμός, αέριο, υδραυλικές εγκαταστάσεις. Εξειδικευμένο και μόνιμο προσωπικό που εφαρμόζει κάθε σκέψη σας σε ανακαινήσεις, κατασκευές και νέες εγκαταστάσεις σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Με δωρεάν μελέτη και after sales υποστήριξη. Καζατζίδης Α και Σία Ωμικρον Ε. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου αερίου, κλιματιστικά και ηλιακά. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χάλκης 1, Καβάλα, περιοχή Καλαμίτσας. Τηλέφωνο 2510-24419. Καζατζίδης Α και Σία, Ωμικρον Ε. Το μέλλον της ενέργειας τώρα.
11: Η επιχείρηση αναλαμβάνει την πλήρη χρηματοδότηση του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων.
12: 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιό.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε και επιστρέψαμε με Arctic White και το Lina Zero. Και συνεχίσαμε με Lee Barrett και Lost Desert και το Us and Ember. Δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής της Τρίτης, 5 του Μάη. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη, η οποία γιορτάζει σήμερα, μεγάλη γιορτή. Επικοινωνία στα γνωστά Live24 και στο 2211. Λοιπόν, το event της εβδομάδας ρησικήρια ήταν το Met Gala 2026. Στην Αμερική εννοείται. Το οποίο βέβαια επιβεβαίωσε και ακόμη μια χρονιά τον τίτλο του ως το πιο λαμπερό γεγονός της χρονιάς. Στο Metropolitan Museum of Art. Όλα αυτά με θέμα Fashion is Art, εμπνευσμένο από την έκθεση Costume Art. Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε τη μόδα ως μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης. Ανάμεσα στις εμφανίσεις που ξεχώρισαν, η Beyoncé έκανε μια δυναμική επιστροφή, επιλέγοντας ένα εντυπωσιακό σκελετικό φόρεμα υψηλής γραπτικής. Αίσθηση φυσικά προκάλεσε και η Ριάννα, η οποία εμφανίστηκε με μια μεταλλική γλυκή δημιουργία. Πιο πολυζητημένη παρουσία ήταν εκείνη της Heidi Klum, η οποία επέλεξε ένα εντυπωσιακό αλλά ιδιαίτερα κεντρικό σύνολο και εμφανίστηκε σαν άγαλμα. Ενώ τέλος ο Bad Bunny είναι ανάμεσα σε εκείνους που ξεχώρισαν και συζητήθηκαν ιδιαίτερα, καθώς εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί ως ένας 80διάχρονος, όπως έγραψε η British Vogue, με ένα look το οποίο συνδύαζε στοιχεία ψηλής γραπτικής με avant-garde αισθητική. Αν τσεκάρετε λίγο τα outfit, μπορεί και να φρικάρετε κιόλας. Μόνο η Kylie Jenner μου άρεσε εμένα και η Heidi Klum. Εντάξει, υπήρχαν και ακόμα 2-3 εξαιρέσεις. Η Madonna, ας πούμε, π.χ., η οποία εμφανίστηκε με ένα εστιαφόρο στο κεφάλι, όχι. Από τη Stevie Nicks δεν περιμένεις και πολλά. Η Nicole Kidman εμφανίστηκε με την κόρη της, εντάξει, και η Normal. Όλες οι υπόλοιπες εμφανίσεις ήταν, όπως είπαμε, εκτός ορισμένων περιπτώσεων, για γέλια και για κλάματα. Πάμε τώρα με το Give Me Love από Alcatraz, ένα track κλασικό. Χορευτικό κλασικό tune από τα 90's, το οποίο βέβαια εδώ πειράζει ο Sebastian Leguer.

Ένα πρώην Powerplay θα μας οδηγήσει στα μηνύματα των 7.30. Το Poemia από Reflections Collective. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο με την ιστορία της μουσικής.

0: Η LG νοιάζεται για το χώρο που ζείτε και προσφέρει καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν αισθητική, άνεση και ενεργειακή αποδοτικότητα. Τα κλιματιστικά Art Cool και Dual Cool διαθέτουν προηγμένο σχεδιασμό, τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, AI και λειτουργίες καθαρισμού αέρα. Ενώ οι αντλίες θερμότητας Therma V μειώνουν σημαντικά το κόστος θέρμασης. Οι μονάδες της LG μπορούν να ελεγχθούν μέσω Wi-Fi και εντάσσονται στα προγράμματα επιδότησης Εξοικονομώ και Αλλάζω Σύστημα Θέρμασης.
1: Επικοινωνήστε σήμερα με τη Verteco, επίσημο αντιπρόσωπο της LG στο νομό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-836-242.
2: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 7:30.
3: Φέτος η πηξίδα δείχνει ποτό θάσου. Στη Marina Xenios Gate του Alexandra Beach Resort το σκάφος σας βρίσκει το λιμάνι του. Απολαύστε ασφαλή ελιμενισμό, κορυφαίες υπηρεσίες και όλη την πολυτέλεια ενός πεντάστερου resort. Για μια σύντομη απόδραση, πολυήμερες διακοπές με την οικογένεια ή μια μόνιμη θέση με τις καλύτερες τιμές μακροχρόνιου ελιμενισμού. Xenios Gate Marina, εκεί που η θάλασσα συναντά τη φιλοξενία. Κάντε κράτηση σήμερα κιόλας στο www.xeniosgate.gr. Xenios Gate Marina. Ο δικός σας θαλάσσιος προορισμός.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
5: Αν σου λείπει το suspense, πήγαινε μια βόλτα με τα μάξι. Νύχτα, στο βουνό, με άδειο depósito. Αν θες να ξέρεις από πριν το σενάριο και μάλιστα για 18 ολόκληρους μήνες και όχι μόνο για 12, Iron Blue Generous Max. Ρεύμα στη χαμηλή τιμή που έψαχνες, σταθερή για 18 μήνες. Iron Blue Generous Max. Μία ακόμη αναπάντεχη λύση από τον Ήρωνα για σταθερότητα στο maximum και suspense στο 0. Η τιμή 0,0945 ευρώ ανά κιλοβατόρα περιλαμβάνει έκπτωση συνέπειας 50%. Παγιό 9 ευρώ και 90 λεπτά. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
7: Καφετζής Ανελκυστήρες. Εξειδικευμένος συνεργάτης ολοκληρωμένων συστημάτων Kleiman. Σύγχρονη τεχνολογία που δίνει λύση σε κάθε χώρο. Υδραυλικοί ανελκυστήρες, μηχανοκίνητοι ανελκυστήρες, πλατφόρμες, κυλιόμενες σκάλες, διαδρόμους, ανελκυστήρες αμαία. Καφετζής Ανελκυστήρες. Μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή. Εγγυούμαστε την άριστη κατασκευή, την ποιότητα αλλά και την άψογη λειτουργία του ανελκυστήρα σας, τοποθετώντας υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας Kleiman. Καφετζής Ανελκυστήρες. Από το 1970 ανταποκρινόμαστε στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις με δυναμική και ανωδική πορεία στο χώρο. Καφετζής Ανελκυστήρες. Πιστοποιημένη διαχείριση συστήματος ISO 9001. Και με την εγγύηση της εταιρείας Kleiman. Βελιζέλου 42, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-831-168 και 2510-227-861.
8: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέψαμε να βλέπουμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Συγγνώμης από την χρονιά του 1900, κυρίες και κύριοι. Σαν σήμερα το παραδικό The Billboard, αργότερα σκέτο Billboard, ξεκινά να κυκλοφορεί σε εβδομαδιαία βάση. Τα 6 προηγούμενα χρόνια η κυκλοφορία του ήταν μηνιαία. 1959, ο τραγουδιστής του βρετανικού ροκ συγκροτήματος Echo the Bunnymen, ο Ian McCulloch, γεννήθηκε σαν σήμερα στο Liverpool της Αγγλίας. Σημάτησε το group το 1978 και γνώρισε επιτυχία κυρίως στη δεκαετία του 80 με τραγούδια όπως το The Killing Moon, το Break on the Dancing Horses και τα λοιπά. Σαν σήμερα το 1970, στην πρώτη θέση του Billboard βρίσκονται οι The Jacksons με το τραγούδι ABC. Στη δεύτερη θέση ακολουθούν οι Beatles με το Let It Be. Τρίτη και τέταρτη θέση συμπληρώνουν οι Norman Greenbaum με το Spirit in the Sky και οι Guess Who με το American Woman. 1984, σαν σήμερα, ο Σκοτσέζος τραγουδιστής και τραγουδοποιός του συγκροτήματος Simple Minds, ο Jimmy Kerr, παντρεύεται την Αμερικανίδα τραγουδίστρια των Pretenders, την Chrissie Hynde. Λοιπόν, 1988, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Adele Lori Blue Atkins, γνωστή ως Adele. Αγγλίδα τραγουδίστρια και στιχουργός, το 2006 της έγινε πρόταση από τη δισκογραφική εταιρεία XL Recordings, αφού ένας φίλος της είχε ανεβάσει ένα demo της στο MySpace. Θα θυμάσαι το MySpace. Την επόμενη χρονιά κέρδισε ένα βραβείο στα Brit Awards, αλλά και το βραβείο BBC Sound of 2008. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ με τίτλο 19. Το άλμπουμ έγινε 4 φορές πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και 2 φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεύτερο άλμπουμ κυκλοφόρησε στις αρχές του 2011. Κατάφερε να κερδίσει 6 βραβεία στα Grammy Awards, ανάμεσά τους και το Album of the Year. Κατάφερε να ξεπεράσει το ρεκόρ και να γίνει η πρώτη γυναίκα τραγουδίστρια που κέρδισε τόσα βραβεία μέσα ένα βράδυ. Είναι η πρώτη τραγουδίστρια η οποία έχει πουλήσει 3 εκατομμύρια αντίτυπα δίσκου μέσα σε ένα χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από το 21 το επόμενο της άλμπουμ. Τα πρώτα σύγκλι που ξεχωρίσαν ήταν το Rolling in the Deep, το Someone Like You. Είναι η πρώτη τραγουδίστρια που είχε 2 τραγούδια στο Top 5 τόσο στο UK Single Chart όσο και στο Official Album Chart. Και τέλος, κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα το 1996 η τραγουδίστρια των Grammy, η Dolores O'Riordan, δέχτηκε την δημόσια συγγνώμη και το ποσό των 12.500 δολαρίων από αθλητική εφημερίδα της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε δημοσιεύσει άρθρο που ήθελε την τραγουδίστρια να έχει πραγματοποιήσει συναυλία στο Αμβούργο χωρίς να χωράει σχορουχά. Τα χρήματα δόθηκαν στην οργάνωση World Child. Μονάτι εδώ η Αντέλ. Θα μπορούσαμε να μιλάμε μισή ώρα για την συγκεκριμένη τραγουδίστρια. Θα θυμηθούμε το Set Fire to the Rain. Σε remix βέβαια από Plastic Plates.

0: Αυτό είναι το τραγούδι που προτείνει το ράδιο πρωινή.
1: You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied.

λοιπόν στο πάρα πολύ αυτή τη εβδομάδα. Getting your guts is Jesse Ware, το Automatic. Είναι το προτινόμενο του 93. Τα ακούτε από όλες τις ξένες εκπομπές. Από τη δικιά μου, τη Λία Οικονόμου και φυσικά τη Σωτήρη του Μητσαρά. Κάθε Τετάρτη. Ocean Floor και Bronski Beat θα μας οδηγήσουν στο τέλος. Να έχετε μια υπέροχη συνέχεια και ένα ακόμα πιο υπέροχο βράδυ. Ευχαριστώ όλους και όλες για την επικοινωνία. Την Πέμπτη τα ξαναλέμε, ακριβώς στις 6 είναι το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Πολλά φιλιά.

0: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
1: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Καβάλα την Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Aerotel Galaxy Hotel.
0: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
1: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
0: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
1: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
2: Ξεκίνα την μέρα σου στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Bar Restaurant Διαλός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 9 το πρωί για καφέ και σνακ, το μεσημέρι με κρασί, τσίπουρο και ανανεωμένο μενού. Bar Restaurant Διαλός. Χρυσοστόμου Σμύρνη 3, Ραψάνη Καβάλας. Τηλέφωνα για κρατήσεις 2510 2410 10 και 6940 5303 58.
3: Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 8.
4: Αν σου έλειψε το καλό φαγητό δίπλα στη θάλασσα, ήρθε η στιγμή. Στο Σαρί, στη Νέα Ηρακλίτσα. Φρέσκο ψάρι, με ζεδάκια στη μέση και φυσικά κρασί ή ουζάκι. Στο Σαρί, για στιγμές που μένουν. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ.
5: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
6: Καφετζής Ανελκυστήρες. Εξειδικευμένος συνεργάτης ολοκληρωμένων συστημάτων Kleman. Σύγχρονη τεχνολογία που δίνει λύση σε κάθε χώρο. Υδραυλικοί ανελκυστήρες, μηχανοκίνητοι ανελκυστήρες, πλατφόρμες, κυλιόμενες σκάλες, διαδρόμους, ανελκυστήρες αμαία. Καφετζής Ανελκυστήρες. Μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή. Εγγυούμαστε την άριστη κατασκευή, την ποιότητα αλλά και την άψογη λειτουργία του ανελκυστήρα σας, τοποθετώντας υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας Kleman. Καφετζής Ανελκυστήρες. Από το 1970 ανταποκρινόμαστε στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις με δυναμική και ανωδική πορεία στο χώρο. Καφετζής Ανελκυστήρες. Πιστοποιημένη διαχείριση συστήματος ISO 9001. Και με την εγγύηση της εταιρείας Kleman. Βελιζέλου 42, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-831-168 και 2510-227-861.
7: Το μέλλον κάθε επιχείρησης είναι ψηφιακό και είναι εδώ. manbiz.gr. Δώστε στην επιχείρησή σας τη δυνατότητα να τη γνωρίσουν όλοι μέσα από μια άρτια, σύγχρονη και λειτουργική ιστοσελίδα. Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία, τεχνογνωσία και ολοκληρωμένες λύσεις σε εταιρικές ιστοσελίδες, e-shops, digital marketing. Με πλήρη υποστήριξη και σωστή διαχείριση από ένα δυνατό team συνεργατών. manbiz.gr. Το μέλλον της επιχείρησής σας είναι εδώ και είναι ψηφιακό.
8: Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: παιδιά σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Η ώρα στο ράδιο πρωινή. Είναι 8:30.
6: Ράδιο πρωινή 93,7.

93,7 πρωινή FM. Δεν πέσε

0: Θα απαντήσει κανείς.
1: Ορίστε.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε.
1: Τι να κάνουμε, καλά είμαστε.
0: Ό,τι μπορείτε.
1: Ορίστε.
0: Παίρνω από Καβάλα.
1: Απ' την Καβάλα. Γιώργο, εσύ είσαι.
0: Ναι.
1: Ε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θέλουμε να πνάρθουμε εκεί στο Λιβάδι. Είναι καλός ο δρόμος.
2: Άσφαλτος.
0: Στροφές.
2: Πολλές.
0: Έχετε κάποιον γνωστό εκεί να μπορέσουμε να μιλήσουμε, να κλείσουμε κάνα δωμάτιο.
2: Τα Λιβάδια επάνω.
0: Ε, πού, από κάτω κύριε.
3: Θυμάσαι που καθόμαστε και σπάγαμε καρύδια. Και το σφυρί σου ξέφυγε και μου χτυπά. Μην το λες ηλία, μην το λες παιδί του.
0: Χιονίζει.
2: Όχι.
0: Θα χιονίσει.
2: Ναι.
4: Όλοι οι φίλοι μου πήραν ποδήλατο και εγώ ζηλεύω πολύ.
2: Έχω δικό μου τηλέφωνο, έχω από πάνω, δεν έχω από τα Λιβάδια.
0: Το δικό μου το θέλετε.
2: Να το κάνω τι εγώ.
0: Την Καβάλα έχετε έρθει κύριε Στάθη.
2: Πολλές φορές.
0: Γιατί.
2: Έχω και αδερφή πατρεμένη εκεί απάνω στον Ποντιακό.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ?
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και καλά.
0: Και καλή χρονιά.
1: Ευχαριστώ επίσης.
0: Καβάλα παίρνουμε.
1: Καβάλα.

0: τσακ τσαλακ.
1: Καλά καλά.
2: Ειω, χιονίζει.
0: Καλή δεν είναι που να πάει.
1: Όχι.
0: Καλή τραβάν, καλή τσακ τσαλακ.
1: Αιτά, σαβαγατά.
2: Αουάιο.
1: Τι θα την γίνει.
2: Ε, τι επέλω.
1: Ε.
2: Αουάι. Πάει και το μεσένα πάνω.
1: Αιτά, τι έπαμε.

93,7 πρωινή FM. Δεν πέσε